0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ξεχνάς πετώντας μακριά ξεθοριασμένες φάτσες, γρίες νεράιδες κουρασμένα ξωτικά, ζευγάρια να σαλτέρνουν.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάνουν ακουστεί.
2: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
3: Τι κάνεις τα καλαμιάρι?
4: Βλέπω ένα σαλιγκάρι.

σου και στρώσε τη φωνή σου. Τις νότες να τσιμπήσουμε, τα φάλτσα μας να σβήσουν. Της μελπόσινης συνταγή, παλιά πετυχημένη.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε οι The Voyagers και την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 8 μετά μεσημβρίας σας προσκαλούμε στη συχνότητα του European School Radio να ταξιδέψουμε στον κόσμο των ανουρισμάτων.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950. Πάμε να ακούσουμε τη σκέψη των συμμαθητών.
2: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο Πίσω από την Οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «Είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε. Μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.

0: Στη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

και ο Σαρδέλας. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ
1: κάτω
0: και είναι δίπλα.
1: Από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδι. Εκαθόταν και σκεφτόταν

νόμου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά, τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

0: que é boba! Sky, boba!
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια!

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Στον ωκεανό του διαδικτύου σερφάρουμε με ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε τον πιο σημαντικό εξοπλισμό. Το κράνος της κριτικής σκέψης, την πηξίδα της προσοχής και το χάρτη της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, κάθε online ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια χωρίς εκπλήξεις. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
2: Η Αργύρο είναι ένα παιδί με κινητικά προβλήματα. Αν η Αργύρο έρχονταν στο σχολείο μας, δεν θα μπορούσε να πει στην τάξη.
3: Υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα στο σχολείο μας. Ότι δεν θα μπορούσε να πάει στην βρύση.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Όλα τα αστέρια του ουρανού, αν πέσουν στη γη, κάθε καρδιά μικρού παιδιού θα κάνει μια ευχή. Και αν κάθε ευχή σαν προσευχή ακούσει ο Θεός, θα γίνει το όνειρο ζωή και ο κόσμος πιο καλός.
2: Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω.

0: τα παιδικά μου χρόνια.
1: Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.
0: Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και γενικό. Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσω αύριο τα δικά μου.
1: Η πραγματικότητα, ωστόσο, που βιώνουν αμέτρητα παιδιά σε όλο τον κόσμο, είναι αμέτρητα τραγική. Δυστυχώς, σήμερα ο δυτικός κόσμος χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τα παιδιά θύματα των πολέμων, τα παιδιά εργάτες, τα παιδιά των φαναριών,

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ποιος είναι αυτός ο πύργος, άραγε, ποιο ένα είναι το όνομά του, ποιος τον κατασκεύασε?
2: Το όνομά του είναι Λευκός Πύργος. Λένε πως κατασκευάστηκε το 1450 με 70 επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς από ποιον.
1: Τι λες καλέ, το όνομά του είναι Πύργος του Λέοντος.
3: Όλοι κάνετε λάθος. Το όνομά του είναι Πύργος του Αίματος, γιατί εδώ μέσα πέθαναν πολλοί άνθρωποι από τα βασανιστήρια των Τούρκων.
4: Ε τότε, γιατί δεν τον καταστρέφουμε?
5: Δεν το καταστρέφουμε γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας μας και ένα σημαντικό μνημείο της πόλης μας.
6: Όσα ονόματα και αν άλλαξε, όσους άσχημους καιρούς και αν γνώρισε, όποιος και αν τον έφτιαξε,
7: είναι ο πολιτισμός μας,
8: είναι η κληρονομιά μας,
9: είναι η παράδοσή μας.

0: Χτύπησε το κουδούνι.
1: Χτύπησε το κουδούνι.
2: Δηλαδή, φύγαμε.
0: Ναι, τέλος.
1: Τέλος, μετά.

0: Εδώ μέσα πάντως είναι ήρεμα.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Και αν κάτι συμβεί, κάποιος θα το δει.
0: Και αν από εδώ δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο.

0: εγώ θέλω να έρχομαι σχολείο. Ναι.
1: Γιατί δεν με καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνόμαστε.
1: Ακόμα και όταν δεν λέμε πολλά.
0: Και δεν είναι περίεργο.
2: Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό μου αρέσει εδώ.
3: Όλοι

0: Ποιο αλλάζει?
1: Πολύ θόρυβος.
2: Δεν μου αρέσει ο θόρυβος.
0: Και όλοι μιλάνε μαζί.
1: Εγώ οδεύομαι.
3: Και εγώ.
2: Και δεν ξέρω ποιο να κοιτάω.
3: Και δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Κανείς δεν σου λέει τι ακολουθεί.
1: Και δεν είναι όλα εύκολα.
2: Ούτε τα πεζοδρόμια.

0: κάψει κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, πολύ.
0: Άλλοι πενάνε.
2: Και κάποιοι ρωτάνε.
3: Αυτό θέλω να ρωτάνε.
1: Όχι, να αποφασίζουν μόνοι τους.

0: Μετά το σχολείο.
1: Δεν αλλάζουμε.
2: Είμαστε το ίδιο. Απλά βγαίνουμε έξω.
3: Εδώ έχουμε ασφάλεια.
0: Έξω.
2: Έξω θέλουμε χώρο. Και λίγο χρόνο.

0: Ποιος με περιμένει?
1: Ποιος μας περιμένει? Ίσως αν το ακούς αυτό, να είσαι εσύ.
2: Έξω από την τάξη.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόγουδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να ανατέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
2: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
3: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
4: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
5: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
6: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
7: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
8: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
9: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
10: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
11: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
12: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
13: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα, με ανθρώπους που αγαπάτε.

Μαϊκό, τα σόλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
7: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
8: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
9: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
8: Μπορείς.
10: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
11: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
12: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
13: Του λέει μια μέρα, πατέρα.
14: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
15: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
16: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
17: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
16: Της έλεγε να την παντρέψει. Δεν ήθελε.
10: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
14: Του λέει μια μέρα. Πατέρα.
13: Να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
11: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι.
12: Και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
18: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
19: Γι' αυτό
20: μάθε,
19: σκέψου,
20: κρίνε.
21: Stop sitting in front of the screen. Stop being addicted.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Τι χρώμα έχει η φιλία?
3: Κίτρινη σαν τον ήλιο. Μας δίνει φως και χαρά.
4: Κόκκινη γιατί οι φίλοι μας γεμίζουν τις καρδιές μας αγάπη και μας κάνουν να νιώθουμε δυνατοί.
5: Μπλε σαν τη θάλασσα που την κοιτάμε και ηρεμούμε. Αλλά μας λιτώνει από τις φουρτούνες.
6: Ροζ γιατί είναι ρομαντική και μας βοηθά να κάνουμε όνειρα.
7: Πλάσινη, ενθύμη, επίδα και εσύ οδοξία.
8: Πορτοκαλί είναι η φιλία, το χρώμα της δημιουργικότητας, της φαντασίας και ευτυχίας.
9: Μομ, γιατί μας βοηθά να οραματιζόμαστε και διώχνει τις κρύφες μας άσχημες σκέψεις.
10: Γαλάζια, γιατί είναι ειλικρινής και τονώνει την αυτοπεποίθησή μας.
11: Εκεί δηλαδή είναι ασχόλανη και λόγη του φόβου μας.
12: Μαύρη το χρώμα του μυστηρίου, γιατί στους φίλους λέμε κάθε κρίση μας σκέψη και τα μυστικά μας.
13: Τελικά η φύλλα είναι πολύχρωμη και χρωματίζει κάθε στιγμή τη ζωή μας.
0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
14: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Και αυτή είναι η Αντένα Κερνού.

0: για μένα είναι να μην νιώθει κανείς μόνος μέσα στην τάξη. Είναι όταν όλοι μπορούμε να παίξουμε ακόμη κι αν είμαστε διαφορετικοί.
1: Συμπερίληψη σημαίνει να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε.
2: Είναι να χωράνε όλα τα όνειρα, όχι μόνο τα πιο δυνατά.
0: Είναι να μην γελάμε με κανέναν, αλλά να γελάμε όλοι μαζί.
1: Συμπερίληψη είναι να βοηθάς χωρίς να σου το ζητήσουν.
3: Είναι να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο.
1: Είναι όταν δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω.
0: Στην περίληψη σημαίνει σεβασμός, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Είναι να δίνουμε χρόνο στον άλλον να μιλήσει.
4: Είναι να μην φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
0: Για μένα είναι να νιώθεις ασφαλής να είσαι ο εαυτός σου.
5: Συμπερίληψη είναι να πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουμε.
4: Είναι να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες.
0: Είναι να μην βάζουμε ταμπέλες.
6: Είναι να κοιτάμε την καρδιά και όχι την εμφάνιση.
0: Συμπερίληψη σημαίνει δικαιοσύνη.
7: Είναι να μαθαίνουμε από τις διαφορές μας.
8: Είναι να δίνουμε ευκαιρίες σε όλους.
0: Είναι να μην αποκλείουμε κανέναν από το παιχνίδι της ζωής.
9: Συμπερίληψη είναι δύναμη.
10: Γιατί όταν είμαστε μαζί, είμαστε καλύτεροι.

0: θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγετε, εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Προσοχή! Δεν ανταποκρινόμαστε σε μηνύματα που μας προσκαλούν να συμμετέχουμε σε παιχνίδια που απειλούν τη σωματική μας ακεραιότητα. Όλοι θυμόμαστε το παιχνίδι της Μπλε Φάλαινας, του Τζόναθαν Γκαλίντο ή αλλιώς διαδικτυακού Γκούφι, που εξαιτίας τους συνομήλικοί μας άφησαν την τελευταία τους πνοή.
15: Απειλώντας ότι έχει προσωπικές πληροφορίες, εκβίαζε παιδιά να προβούν σε θανατηφόρα βήματα. Τέτοιους τους δοκιμασίες ήταν να κόψουν το δάχτυλό τους, να κρατήσουν την αναπνοή τους και να πηδήξουν από μεγάλα υψόμετρα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να φυλαζόμαστε κατάλληλα.
16: Ο σκοπός αυτών των θανάσιμων αποστολών είναι ασαφής. Μυστικές υπηρεσίες ή διεστραμμένοι νόες.
17: Καλημέρα σας! Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιαννίνο και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο τεχνολογία, οθόνες και τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε φωνή. Και σήμερα, μέσα από το podcast μας, θα μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν αλλά και μας ενθουσιάζουν.
18: Καλημέρα σε όλους! Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στο European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
19: Ενεργός πολίτης σημαίνει ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
18: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
19: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
18: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
20: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
18: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
21: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.

0: φουσκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαράδε με τα μεούρα, λεμόνο ψαράδε μισή στα κλαδιά. Λαλό!

0: κλέψει ξύνη. Μα τα ζουλίξει δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά δεν πουλάμε ουρά. Λεμόνο ψαρά δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λα, λα.

Okay, everybody, let's do the dino dance.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.
4: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ο Καραγκιός και το κολλητήρι. Λέει το κολλητήρι στο πατέρα του: «Μπαμπάκο, σε πήρε ο ύπνος». Και ο Καραγκιόζης απαντά: «Πες του να με πάρει αργότερα».
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

Μου είπαν πως με αυτά θα ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα. Μου είπαν πως με τα ναρκωτικά θα είμαι αυτός που πάντα ήθελα. Μου είπαν πως έτσι θα γίνω πιο δυνατός.

μου είπαν πως αυτά θα μου δώσουν αυτό που πάντα μου έλειπε, αυτά που πάντα ήθελα, και πως όλοι θα μου δίνουν παραπάνω σημασία. Μου είπαν, εμένα μου είπαν, και εγώ έκανα το λάθος και τους πίστεψα.

Όλα ήταν ψέματα. Όλα. Τα ναρκωτικά μου δημιούργησαν προβλήματα. Αυτό ήταν το μόνο που μου έδωσαν. Αυτό. Με άφησαν μόνο μου σε έναν κόσμο σκοτεινό. Μου τα πήραν όλα. Με άφησαν μόνο μου. Εγώ τους πίστεψα. Και τώρα ακόμη προσπαθώ να λύσω τα προβλήματα. Τα προβλήματα που δημιούργησαν. Εσύ όμως, μη το κάνεις κι εσύ. Μη τους πιστέψεις. Εάν βρεθούν στο δρόμο σου, πες όχι. Μη το κάνεις. Πες όχι.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Παπαγάλε, θες καρότα? Θες καρότα?

0: ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Καλή νύχτα, μαμά.

0: οδηγείται στη γραμμή του Σι. Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι
1: τραγουδάει παραμύθια η μελιά.

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν

0: Skywalker, boba! Sky, boba!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Άλλος έρχεται ως άβρα και άλλος ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια.

0: Είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά?
0: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή. Εν τούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά. Και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο, που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
2: Γιατί μας εγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
0: Η συμβουλή είναι να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
2: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: μαθητικά ραδιοφτερουγίσματα.
1: Η ΚΟΠΕ χτιζάρικη ραδιοφωνική εκπομπή από το πρώτο δημοτικό Κερουσκίδη.
0: Αν αγαπάς το παιχνίδι, αυτή η εκπομπή
2: είναι για σένα!

0: Γεια σας. Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ. Πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη, στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνης. Είναι η μητέρα μου.
1: Πρίγκιπας Λεμόνης.

Κατεργός, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

Ήτανε τρισποντική και μια μέρα βροχερή, γκρίζα μαύρη και μουντή, γκρίζα μαύρη και μουντή.

0: παιδί μετράει τα άστρα με τα χέρια.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: European School Radio.
3: Τονώνει, δυναμώνει,
4: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

Μια λεπού μισοπεθαμένη από την πείνα, βρήκε κατά τύχη λίγο ψωμί και κρέας που οι βοσκοί είχαν αφήσει στην κουφάλα μιας βελανιδιάς.

μια και δυο χώθηκε στο δέντρο και έφαγε και το τελευταίο ψιχουλάκι. Μόλις όμως τελείωσε, ανακάλυψε πως η κοιλιά της είχε τόσο πολύ φουσκώσει από το φαΐ που δεν μπορούσε να βγει.

Αλεπού που έτυχε να περνάει από εκεί. Άκουσε την Αλεπού να φωνάζει βοήθεια και πλησίασε να δει τι έτρεχε. Είπε, εγώ λέω να μείνεις εκεί ώσπου να αδυνατήσεις πάλι. Έτσι θα βγεις έξω με ευκολία. Συμπέρασμα. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει.

Ένα ζευγάρι κορυδαλών έφτιαξε τη φωλιά του σε ένα χωράφι με άγουρο κολαμπόκι και τα είδε τα μικρά του με πράσινους καρπούς, ώσπου μεγάλωσαν τα φτερά τους και ήταν έτοιμοι να πετάξουν μακριά.

0: Λίγο καιρό αργότερα, ο χωρικός βγήκε να ελέγξει το χωράφι του και είδε πως το καλαμπόκι είχε μεστώσει.
1: Ίσως θα έπρεπε να ζητήσω βοήθεια από τους φίλους μου για να με βοηθήσουν στη συγκομιδή,
0: είπε.

0: Ένα από τα κορυδαλόπουλα τον άκουσε και είπε στον πατέρα του:
1: «Καιρός να βρούμε άλλο σπιτικό. Ας το μελιώσω.
2: Για την ώρα δεν χρειάζεται να φύγουμε»,
3: είπε ο πατέρας.
2: «Όποιος βασίζεται στους φίλους του για να του κάνουν μια δουλειά, φαίνεται πως δεν νοιάζεται τόσο για το αν θα γίνει».
3: Λίγες μέρες αργότερα, ο χωρικός επισκέφτηκε και πάλι το χωράφι και είδε τα φύλλα των καλαμποκιών να λυγίζουν κάτω από την κάψα του ήλιου.
4: «Αύριο θα πρέπει να προσλάβω κάμπους εργάτες για να φτερήσουν το καλαμπόκι μου και να το δέσουν σε δέματα», είπε.
2: «Τώρα καλά θα κάνουμε να το δίνουμε»,
3: είπε ο κορυδαλός στα μικρά του.
2: «Όταν οι άνθρωποι αρχίσουν να βασίζονται στον εαυτό τους και όχι στους φίλους τους, σημαίνει πως έχουν στα αλήθεια το μυαλό στη δουλειά».

Ένας γερός αγρότης ήθελε οι γείτονες να συνεχίσουν κατά πόσο έπρεπε το δικό του μόχθο όταν αυτός απέθαινε. Τους κάλεσε λοιπόν ενώ ψυχοραγούσε και τους είπε «Παιδιά μου, σε λίγο αφήνω το μάτι του το κόσμο

έψαξα κάτι στο αμπέλι και θέλω να ψάξετε να το βρείτε όταν εγώ κλείσω τα μάτια μου. Αν το κάνετε θα βρείτε όλα όσα είχα να σας δώσω.

γη του, νόμιζαν πως ο πατέρας τους εννοούσε κάποιο θησαυρό κρυμμένο στο απέλι και έτσι μόλις πέθανε, πήραν τις αξίνες τους και έσκαψαν το χωράφι σπιθαμί προς σπιθαμί.

δεν μπόρεσαν να βρουν κανένα ίχνος θησαυρού. Όμως το καλοκαίρι, επειδή είχαν οργώσει τόσο προσεκτικά όλο τον απελώνα, είχαν την πιο πλούσια ζωδιά στα φύλλα.

Μια φορά ζούσε ένα πουλί σε ένα κλουβί που τραγουδούσε μονάχα τη νύχτα. Μια νυχτερίδα που περνούσε το άκουσε και το ρώτησε γιατί δεν τραγουδούσε ποτέ την ημέρα.

0: Κάποτε τραγούδουσα την ημέρα.
1: Εξήγησε θλιμμένα.
0: Αλλά με εχμαλώτησαν. Τώρα έμαθα το μάθημά μου και είναι πολύ επικίνδυνο να τραγουδάς την ημέρα. Γι' αυτό και τραγουδάω μονάχα τη νύχτα.
2: Δεν είναι λίγο αργά για τέτοια φρονιμάδα?
1: Ρώτησε η νυχτερίδα.

ο Δίας παντρευόταν και είχε καλέσει όλα τα ζώα στη γιορτή. Όλοι λοιπόν ήταν εκεί, εκτός από τη Χελώνα,

0: Όταν τη ρώτησαν γιατί δεν ήρθε, η Χελώνα απάντησε:
1: «Μ' αρέσει το σπίτι μου, πιότερο απ' όλα τα μέλη. Και αν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός, δεν τα αποχωρίζομαι».

Ο Δίας τόσο θύμωσε με τη δικαιολογία της Χελώνας που την καταράστηκε. Από τότε να κουβαλάει το σπίτι της όπου κι αν πηγαίνει.

Περίχαρε, έλα, πες μας ένα ακόμα μύθο. Κυνηγή και λιοντάρια. Το βράδυ, ένα λιοντάρι και ένας άνθρωπος περπατούσαν συντροφιά σε ένα μονοπάτι, ώσπου έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο βράχο στην άκρη του δάσους.

Πάνω στο βράχο ήταν σκαλισμένη η εικόνα ενός κυνηγού, ο οποίος κάρφωνε με το σπαθί του. Στο χώμα ένα λιοντάρι.

0: σχαλισμένη εικόνα και κοροϊδέψε. Να, λοιπόν, η απόδειξη πως εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από εσάς.
1: Όμως το λιοντάρι χασκογέλασε.
0: Χαχαχα!
1: Κάθε άλλο απάντησε. Αν μπορούσαμε κι εμείς να σχεδιάσουμε, θα έβλεπες πόσες ζωγραφιές θα υπήρχαν με ανθρώπους που τους τρώνε τα λιοντάρια.
0: Τότε ο άνθρωπος του πέταξε ένα πινέλο και του είπε «Ζωγράφισε».
1: Το λιοντάρι άρπαξε το πινέλο και άρχισε να ζωγραφίζει.
0: Ο άνθρωπος του είπε «Ζωγραφίζεις καλύτερα και από τον Πικάσο».

0: Το λιοντάρι απάντησε.
1: Ευχαριστώ.
2: Δώσε μου λεφτά και θα πάω.
0: Πολλά ζητάς, μικρέ.
2: Goodbye. Συμπέρασμα. Μη βγάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα.

0: ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο στο European School Radio.
1: Με χαρά συμμετέχουμε στο διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου. Η φωνή μας ταξιδεύει πέρα από το γεωγραφικό προσδιορισμό του γαλασσοπράσινου νησιού της Ακίθου και απλώνεται στην ευχέρεια της προσοχής σας και της ακοής σας. Εκπροσωπούμε τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ΕΚΖ Ακίθου. Το σχολείο μας είναι ένας χώρος δημιουργίας, αποδοχής και ίσων ευκαιριών, όπου κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μέσα από το σημερινό μας podcast θέλουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις ικανότητές μας, αλλά και το λαϊκό πολιτισμό του τόπου μας. Τα παραμύθια της περιοχής κράτησαν ζωντανή τη φαντασία και μετέφερα αξίες, ήθη και εικόνες μιας άλλης εποχής. Σήμερα εγώ η Τζούλια, μαθήτρια του σχολείου μας, παίρνω το ρόλο του αφηγητή και δίνω τη φωνή μου σε αυτή την παράδοση. Με τον τρόπο αυτό συνδέουμε το παρελθόν με το παρόν και αποδεικνύουμε ότι η λαογραφία μπορεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ακούσετε με προσοχή και ευαισθησία την προσπάθειά μας. Ακολουθεί η ανάγνωση ενός αγαπημένου λαϊκού παραμυθιού από τη Ζάκυνθο.

ο άσκευτος ψαράς. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας ψαράς που μόλις έβγαινε το φως της μέρας πήγαινε και ψάρευε κοντά σε μία λίμνη. Μια ημέρα εκεί που αμέριμνος ψάρευε κάτω από το καταγάλανο ουρανό συνάντησε ένα ψάρι που του είπε με ανθρώπινη φωνή: «Τι θα καταλάβεις αν με τσακώσεις? Είμαι μικρό ακόμα, άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έρχεσαι του λόγου σου έπειτα και με πιάνεις». Κοντοστέκεται ο ψαράς, το σκέφτεται λίγο και του λέει: «Και πού θα σε βρω μέσα στη λίμνη?» Και το ψαράκι τότε τα αποκρίνεται, σαν αρχίσεις να φωνάζεις: «Νου, νου, εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Πραγματικά λοιπόν το άφησε ο ψαράς και μια και δυο πήγε να ψαρέψει λιγάκι παραπέρα. Πάνω που είχε πιασμένα κάτι λίγα ψαράκια, να και ένα μικρό. «Ωχ», λέει, «τι θα καταλάβεις σαν με πιάσεις? Μήπως παράδες περιμένεις να βγάλεις από μένα? Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις». Τι να γίνει, τι να κάνει, τα αφήνει και τούτο το ψάρι ο ψαράς. Μα πριν κινήσει να πάρει δρόμο, πρώτα το ρωτά: «Καλά, και πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα 'ρθείς?» λέει εκείνο και θα φωνάξεις: «Μυαλό, μυαλό, και εγώ εθείς θα βγω από το νερό». Αφήνει το λοιπόν και εκείνο το ψάρι ο ψαράς και πάει να ψαρέψει λιγάκι παρακεί. Και πάλι τα ίδια από την αρχή. Συναντά ένα μικρό ψαράκι που του λέει με ανθρώπινη φωνή: «Άσε με πρώτα να μεγαλώσω και έπειτα του λόγου σου έρχεσαι και με πιάνεις. Και δεν μου λες πώς θα σε βρω άμα θα μεγαλώσεις? Θα 'ρθείς?» λέει εκείνο και θα φωνάξεις: «Σουβλί, σουβλί, και εγώ εθείς θα βγω από τη λίμνη». Είδε και απόειδε ο ψαράς, άφησε και εκείνο το ψαράκι. Έπειτα πήρε κάτι λιγοστά ψάρια που είχε πιασμένα και πήγε να τα πουλήσει στην αγορά. Με τους παράδες που έβγαλε πήγε και πήρε λίγο ψωμάκι, λίγο λαδάκι και λίγο κρασάκι και τα πήγε όλος χαρά στην κυρούλα του να φάνε και να πιούνε. Έτσι λοιπόν πέρασαν μερικές μέρες, πέρασαν μερικές εβδομάδες, κύλησε ο καιρός σαν να ήταν νεράκι και ένα πρωινό πήγε ο ψαράς ξανά στη λίμνη με τη σκέψη πως τα ψαράκια θα είχα πια μεγαλώσει και θα μπορούσε να τα πιάσει και την πείνα του να τη χορτάσει. Μόλις φτάσει στη λίμνη αρχίζει να φωνάζει όπως το είχε το ψαράκι ορμηνέψει. «Νου, νου», βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα απαντά: «Ας είχες νου, να μην με αφήσεις». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, τι να σε κάνω που με γέλασες?» Και τράβαγε τα γένια του και ο νους του δεν το χωράγε πως ένα τόσο δα ψαράκι τον είχε κοροϊδέψει. Δεν χάνει χρόνο και πάει παρακεί και φωνάζει το άλλο το ψάρι: «Μυαλό, μυαλό». Βγαίνει τότε το ψάρι από το νερό και δίχως να διστάσει τα αποκρίνεται: «Να έχεις μυαλό, να μην με άφηνες, τώρα είναι αργά». «Α», λέει ο ψαράς, «παλιό ψαρό, με γέλασες». Και τράβαγε ξανά τα γένια του και τα μαλλιά του. Μια και δυο πάει και στο σημείο που είχε συναντήσει το τρίτο ψαράκι και αρχίσει να φωνάζει: «Σουβλί, σουβλί, σουβλί, σουβλί, στην πλάτη σου να μπει και να μην βγει», τα απάντησε τότε εκείνο. Είδε και από είδε ο καλός μας ο ψαράς και βρώμο πήρε βρώμο, άφησε γύρισε πίσω στο σπιτάκι του και άρχισε να τα ιστορεί όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρούλα του και λένε πως αφού ο φτωχός ψαράς κατάλαβε ότι τον είχα κοροϊδέψει, από τότε έβαλε μυαλό.
μήτε κι εγώ ήμουν εκεί, μήτε κι εσείς να με πιστέψετε. Μα είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast μας. Είμαστε μαθητές της Β' τάξης, η Λίνεο, ο Γιώργος, ο Μάριος, η Γεωργία και ο Βαγγέλης και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι νέοι γύρω μας, την ελληνική αργό, μια ιδιαίτερη κοινωνιόλεκτο με όρους στενέμπνευσμένους από το διαδίκτυο και τη τεχνολογία. Και όχι μόνο. Όμως, για να δούμε τι σημαίνουν οι φράσεις τους για πώς αλλάζει η γλώσσα ανάλογα με τη χρήση.
1: Θα δούμε σύγχρονες εκφράσεις, θα τις εξηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τις μεταφράσουμε σε πιο παραδοσιακή γλώσσα. Ας ξεκινήσουμε.
2: Στο μάθημα της φιλοσοφίας μάθαμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ο φιλόσοφος Βίτγκενστάιν έλεγε:
3: Μη ρωτάς για το νόημα, ρώτα για τη χρήση. Με άλλα λόγια, η σημασία μιας λέξης δεν φαίνεται από την ορθογραφία της, τη φωνητική της απόδοση ή την ίδια τη λέξη αυτή καθ' αυτή.
4: Αλλά φαίνεται στον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σήμερα οι νέοι χρησιμοποιούν εκφράσεις που για κάποιους μπορεί να φαίνονται ακατανόητες, αλλά μέσα στο κοινωνικό τους πλαίσιο έχουν ξεκάθαρο νόημα.
2: Ξέρω ότι ακούγεται περίπλοκο, αλλά δώστε μας λίγο ακόμα χρόνο, θα το ξεδιαλύνουμε αμέσως παρακάτω. Γι' αυτό παραμείνετε μαζί μας.
0: Ας δούμε μερικές φράσεις των σύγχρονων νέων.
1: Έφαγα σκάλωμα.
5: Ενθουσιάστηκα πολύ, ασχολήθηκα πολύ με κάτι.
6: Μου έσπασε τα νεύρα.
0: Με εκνεύρισε έντονα.
2: Έλειωσα.
5: Κουράστηκα ή γέλασε υπερβολικά.
1: Το έχεις.
2: Τα καταφέρνεις πολύ καλά.
1: Αυτό είναι cringe.
5: Είναι ντροπιαστικό ή αμήχανο.
1: Τώρα, ας φανταστούμε ότι ένας μαθητής λέει: Έλειωσα από το διάβασμα για το διαγώνισμα. Τι εννοεί? Μα φυσικά ότι διάβασε πολύ. Ίσως περισσότερο από όσο έπρεπε.
5: Ελπίζουμε να πήρατε μια γενική ιδέα. Αλλά μην φύγετε ακόμη. Ακολουθεί κάτι πιο συναρπαστικό. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι λέξεων.
6: Φλεξάρω σημαίνει.
0: Δείχνω στους άλλους πόσο καλός ή καλή είμαι σε κάτι.
5: Δηλαδή, στον παραδοσιακό λόγο, δείχνω τα επιτεύγματά μου.
1: Παράδειγμα, ο Κώστας φλέξαρε τη νέα του ζωγραφιά στην τάξη.
6: Ο Κώστας παρουσίασε περήφανα τη ζωγραφιά του στην τάξη. Σας δίνουμε τους κανόνες παιχνιδιού. Επιλέξτε μια φράση των σύγχρονων νέων, εξηγήστε με δικά σας λόγια, προσπαθήστε να την πείτε με πιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο. Δώστε το δικό σας παράδειγμα.
0: Σήμερα μάθαμε ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και αλλάζει ανάλογα με τη χρήση. Οι νέες φράσεις των νέων μπορεί να μας φαίνονται περίεργες, αλλά έχουν νόημα και αντικατοπτρίζουν την εποχή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.

0: Γεια σας, ο Βαγγέλης,
1: ο Θάνος,
2: ο Μάριος.
0: Στο δεύτερο επεισόδιο και πάλι μαζί σας σήμερα με μια άλλη ομάδα του τμήματός μας, Β5.
3: Χριστίνα,
4: Στέλλα,
5: Μέρη,
6: Τατιάνα,
7: Θεοδοσία.
2: Λοιπόν, έχετε ποτέ κοιτάξει μια εικόνα και νιώσετε ότι κάτι σας κρύβει?
1: Ότι σας λέει μια ιστορία, αλλά όχι ολόκληρη.
2: Τι είναι αλήθεια?
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλήθεια. Όχι όμως μόνο όπως τη συναντάμε στα βιβλία, αλλά όπως τη συναντάμε στην τέχνη.
5: Στη φιλοσοφία, η αλήθεια δεν είναι πάντα κάτι απλό, δεν είναι μόνο το σωστό και το λάθος. Υπάρχει η αντικειμενική αλήθεια, γεγονότα, δεδομένα, η υποκειμενική αλήθεια, πώς καταλαβαίνουμε εμείς τον κόσμο με βάση τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας.
0: Και εδώ ακριβώς έρχεται η τέχνη, ο πίνακας του Ντεκίρικο.
5: Ας φανταστούμε το πίνακα, η κατάκτηση του φιλοσόφου, του Τζιόρτζιο Ντεκίρικο. Ένα τοπίο ήσυχο, σκιές, φιγούρες ακίνητες, χώρο μεγάλη και άδειο. Τίποτα δεν συμβαίνει. Κι όμως όλα συμβαίνουν.
2: Τι μας λέει ο πίνακας?
5: Ο τίτλος μιλάει για έναν φιλόσοφο που κατακτά κάτι, όχι μια πόλη, όχι ένα θησαυρό,
6: αλλά τη γνώση, την αλήθεια.
5: Όμως η αλήθεια εδώ δεν είναι ξεκάθαρη, δεν μας δίνεται έτοιμη, πρέπει να τη σκεφτούμε.
1: Οι σκιές και η σιωπή.
6: Οι σκιές στον πίνακα δεν μας τρομάζουν. Μας κάνουν να ρωτηθούμε. Ίσως δείχνουν ότι η αλήθεια δεν αποκαλύπτεται αμέσως. Χρειάζεται χρόνο και συχνά μοναξιά. Όπως ο φιλόσοφος που σκέφτεται μόνος του.
1: Οι πολλές αλήθειες.
4: Αν ρωτήσουμε 10 ανθρώπους τι βλέπουν στο πίνακα, θα πάρουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Και αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να διαβιώνεται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο. Αυτή είναι η υποκειμενική διάσταση της αλήθειας.
0: Ποια είναι η σύνδεση με τη δική μας ζωή, βρε παιδιά?
7: Και στην καθημερινότητα δεν συμφωνούμε πάντα. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση.
2: Η φιλοσοφία δεν μας δίνει λύσεις. Μας μαθαίνει να ρωτάμε σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν επιχειρήσαμε να αντιληφθούμε πως όπως ο φιλόσοφος του Ντεκίρικο, έτσι και εμείς δεν κατακτούμε την αλήθεια μια για πάντα.
2: Την πλησιάζουμε, τη σκεφτόμαστε.
0: Και τη βλέπουμε κάθε φορά λίγο διαφορετικά.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Για να συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε, να προβληματιζόμαστε και να μοιραζόμαστε σκέψεις μαζί σας.
0: Μέχρι τότε, κρατήστε την περιέργεια ζωντανή.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Η Παλμία ανεβαίνει.
1: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
2: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
1: Ραδιογραφήματα.
2: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
3: Αλήθεια, αν θες να το αντιμετωπίσεις αλλά και να το αποτρέψεις από το να συμβεί στο μέλλον, υπάρχει ένα podcast που μπορείς να ακούσεις. Το Internet is a Jungle, το Γυμνάσιο της Άνοιξης.
2: Και ποιοι τα παρουσιάζουν?
3: Φίλιππος και Μαρία. Και είναι στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα όλος διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
2: Δεν το έχω ακούσει ποτέ μου.
3: Πρέπει, και εσύ και όποιος θέλει να είναι ασφαλής στο Internet. Γι' αυτό συντονιστείτε για να

0: Ύστερα από ένα τέτοιο ταξίδι, και δεν σκεφτήκαμε καν να ρωτήσουμε τους εξωγήινους τι σημαίνει αυτή η λέξη που επαναλάμβαναν συνέχεια.
1: Παππού, παππού, έχουμε στοιχεία για την προέλευση της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη,
2: είπε μπαίνοντας φουριός στο δωμάτιο ο εγγονός του.
1: Όπα, κάτσε, τι έχει συμβεί?
3: Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο αστροναύτες, ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς, ταξίδεψαν σε έναν άλλο πλανήτη που από ό,τι αποδείχτηκε είχε εξωγήινους οι οποίοι ζητούσαν όλο το νερό της γης. Τελικά οι άνθρωποι τους έδωσαν νερό από κομήτες και σώθηκαν. Όμως επειδή η γη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους εξωγήινους, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τελικά οι δύο αστροναύτες έγιναν συγγραφείς και τα εγγόνια τους συνέχισαν την πορεία τους. Να συνεχίσω?
1: Ναι, ναι. Άκου, παππού, θα στείλουμε μια αποστολή να πάει να διερευνήσει τι συμβαίνει.
0: Τέλεια, τέλεια. Όμως τώρα πρέπει να τελειώσω το βιβλίο μου,
2: είπε και ξαναστρώθηκε στο γράψιμο. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και έστειλε μήνυμα στον Τζόνσον Σμιθ να το συναντήσει αμέσως στο πάρκο. Έτσι και έγινε.
3: Αγαπημένο μου φίλε,
0: μα πώς μας διέφυγε από το μυαλό, πώς?
3: Χρόνια και ζαμάνια, βρε παλιόφιλε.
2: Πρακουτάλα, πρακουτάλα.
3: Είσαι καλά?
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
3: Τι συμβαίνει?
0: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει πρακουτάλα?
2: Ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος.
3: Πρακουτάλα,
2: τους λέει. Και εξαφανίζεται. Και τότε στον ουρανό φάνηκε μια μαύρη τρύπα. Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκπληκτοι. Χωρίς να το πολυσκεφτούν, έδωσαν τα χέρια. Ήταν αποφασισμένοι πως θα ξεκινούσαν αυτό το ταξίδι με σκοπό να μάθουν τι σημαίνει η λέξη πρακουτάλα.
3: Χάρη, το ξέρεις πως δεν μπορούμε να φύγουμε κρυφά από τον πλανήτη?
0: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
2: Μέχρι ωσότου ακούστηκες ειδήσεις το εξής.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ρεπορτάζ μας. Είμαι η Αφρουλαρνή και σήμερα θα σας πω τα πιο συνταρακτικά νέα. Ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το μυστικό της μαύρης τρυπάς Κοναριμελένη. Θα μεταδοθεί ζωντανά η απογείωσή τους.
2: Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το ταξίδι τους με προορισμό στην πραγματικότητα τον πλανήτη των εξωγήινων. 626 FO.

0: Ύστερα από 2 χρόνια έφτασαν. Κατέβηκαν από την κάψουλα, πολύ ταλαιπωρημένοι. Είπε έντονα, αγριεμένος ένας ξεγίνος μετά που τους είδε.
1: Όχι, όχι, λάθος κατάλαβες.
0: Είπαν σηκώντας τα χέρια ψηλά και απαντώντας τους χαμογελώντας για να τον καθησυχάσουν.
2: Ικού!
1: Ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει πρακουτάλα.
0: Ο καημένος ο ξεγίνος δεν ήξερε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το μόνο που τους είπε ήταν το όνομά του.
2: Καμπουχάμπα.
0: Και δείχνει τον εαυτό του.
1: Εμείς αστροναύτες.
0: Και έδειξαν και εκείνη τον εαυτό τους.
1: Πρακουτάλα.
2: Α, πρακουτάλα. Κοναριμελάνη.
1: Τι είναι αυτό?
3: Η μαύρη τρύπα που μας έλεγαν τα εγγόνια μας.
1: Αχ, ευχαριστούμε. Τι θες, πες μας μόνο και θα σου το δώσουμε.
2: Παστίτσια.
3: Αχ, δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πηγαίνουμε. Γκόμπλιν.
0: Είπε και τους μετέφερε κατευθείαν εκεί. Ωστόσο, τι απέγιναν οι εξωγήινοι από τον πλανήτη 626FO. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, 2 από όλους αυτούς τους εξωγήινους, ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα, ήταν οι καλύτεροι στο θέμα των διαστημόπλων.
2: Ακόρα κασαλά, μην κολαϊκοσίκου του!
0: Τους είπε ο προϊστάμενος του γραφείου που δούλευαν. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να πάνε να επισκευάσουν ένα διαστημόπλιο το οποίο είχε χαλάσει. Έτσι πήγαν όμως. Επειδή ο Κουλουγούλ έμοιαζε αρκετά με το σκουντούφι από τα συμφάκια, σκόνταψε και πάτησε κάτι κουμπιά με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στη γη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την πατήσανε.
4: Γιλούμ, καλύτερα να πιούμε αυτό το ειδικό υγρό, ώστε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους και να μην μας αναγνωρίσουν.
0: Είπε ο Κουλουγούλ, ύστερα από εντατικά μαθήματα ελληνικών που είχε κάνει στον πλανήτη του. Έλα όμως που τους έτρωγε περιέργεια για τα αεροπλάνα στη γη και δεν έχασαν ευκαιρία.
1: Ει, Κουλουγούλ, κοίτα, αεροπλάνο! Άντε, τι περιμένεις, πάμε να το εξερευνήσουμε.
0: Και μαντεύτε τι είχε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Άστο καλύτερα, είδαμε και εσύ τι κατάφερες, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Είπε ο Γιλούμφα και τους πλησίασε.
2: Ακοταραμίκο!
0: Τσίριξαν οι εξωγήινοι μετά που τους είδαν.
5: Ακοταραμίκο!
0: Είπαν που σημαίνει, ξέρετε τη γλώσσα μας.
2: Ακουπέντου μια μασιόπα!
0: Είπε ο Κουλουγούλ και σημαίνει, και εμείς εξωγήινοι είμαστε που χαθήκαμε.
1: Εξαδώνε.
0: Ξεφώνησε ο Γιλούμφα που σημαίνει και παγιδευτήκαμε τώρα στο σώμα αυτό. Ακούγοντάς το αυτό, ο σοφός των εξωγήινων εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα βαζάκι.
1: Πιείτε και θα ξαναγίνετε εξωγήινοι.
0: Είπε στη γλώσσα τους και λίγο αργότερα επανήλθαν στο κανονικό του σώμα. 2 χρόνια αργότερα και η ζωή στον πλανήτη 626FO κυλούσε σχετικά ομαλά. Ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα έπαιζαν μπάσκετ. Δηλαδή, βουλκάρα σε εξωγενίστηκα με κάτι πάρα πολύ προκλητικούς τύπους, το Ζαριόν και το Κέλθα.
6: Ακούνε με τότε.
0: Τους είπαν με το που τους είδαν στον δρόμο. Η φράση αυτή σημαίνει, αν έχετε κότσια, έλατε να αναμετρηθούμε. Βλέπετε, οι 4 αντίπαλοι εξωγήινοι είχαν προηγούμενα με βάση τον Γκουλουγούλ.
2: Όταν είμαστε πιο μικροί, είχαμε τσακωθεί για την Ρικουτακούτο, την πιο όμορφη κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος. Και εγώ με τον Ζαριόν και τον Γιλούμφα και τον Κέλφο. Και μια μέρα έκανα την πρώτη κύληση. Γεια σου κούκλα. Και τότε νευρίασε ο Ζαριόν και ο Κέλφο. Και από τότε έχουν πει θέλουν να μετρηθούν μαζί μας στο μπάσκετ. Αχ, μανουλίτσα μου.
0: Ο αγώνας ξεκίνησε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίπαλοι νικούσαν 89-0. Νευρίασε το Κουλουγούλ και...
2: Άτιμες μπανανόφλουρες.
0: Έτσι λοιπόν, κλέβει την μπάλα από τον Ζαριόν και από το κέντρο τριπλάρει απίστευτα την μπάλα, τους προσπερνά όλους και καρφώνει.
2: Ω ναι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός.
1: Κουλουγούλ, μπάλα φεύγει!
0: Χωρίς να το καταλάβουν, η μπάλα απομακρύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα. Ο Κουρούλη και ο Γιλούμφα έτρεξαν να τη φτάσουν, όμως ήταν πια αργά. Την μπάλα την είχε ρουφήξει η μαύρη τρύπα, Κόναρ Μελένη. Σε αυτό το σημείο, οι δύο ιστορίες ενώνονται. Οι εξωγήινοι βρισκόντουσαν έξω από τη μαύρη τρύπα, όπως και οι αστροναύτες. Όταν συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν πια μόνοι τους έξω από την Κόναρ Μελένη, έμειναν έκπληκτοι να κοιτάζονται μεταξύ τους.
1: Κουρούλη, μας τραβάει η μαύρη τρύπα!
0: Όπως όλοι θα περιμέναν, μια μαύρη τρύπα θα τους εξαφάνιζε. Ωστόσο, όμως, η μαύρη τρύπα Κόναρ Μελένη τους μετέφερε σε έναν φανταστικό κόσμο. Ο Χάρι Χέμς, μάλιστα, γράφει αργότερα στο βιβλίο του.
3: Αυτόν τον κόσμο κανείς δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Το χορτάρι ήταν από μαρσμέλο, τα λουλούδια από σοκολάτα, τα δέντρα, τα λεγόμενα λεπτόδέντρα, κρέμονταν λεφτά που μακάρι αυτό να υπήρχε στη γη. Τα σύννεφα ήταν από μαλλί τσιγριάς. Επίσης, στο πάτωμα υπήρχαν και χριστουγεννιάτικα λουφιντζούρια που ό,τι πληκτρολογούσε το πληκτρολόγιο που είχαν, φύτρουν από το πάτωμα. Οι κοναριμελενίτες είχαν χέρια και πόδια από κριτσίνη, σώμα από μπισκότο και κεφάλι κίντερ. Αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο πανέμορφος κόσμος είναι χωμένος σε μια μαύρη τρύπα.
0: Και τότε το έδαφος άνοιξε κάτω από τα πόδια τους και τους ρούφηξε. Ένα πέρα του σκοτάδι ήταν απλωμένο. Και διάσπορτα εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν καναριμελενίτες. Ένας άφησε πίσω του ένα εισιτήριο.
1: Μα τι είναι αυτό?
3: Γράφει πως είναι ένα εισιτήριο για το τσίρκο.
1: Καλύτερα να μην αργούμε. Πάμε.
0: Όταν πια έφτασαν, έκατσαν στις θέσεις και περίμεναν.
2: Τι θα δούμε?
0: Είπε ο Κουλγούλη.
1: Νομίζω κανένας δεν ξέρει.
0: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα.
1: Κοιτάξτε,
0: ξεφώνησε ο Τζόνσον.
1: Αυτός ο καναριμελενίτης γράφει στην πλάτη του πρακουτάλα.
3: Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό? Εμείς την μπάλα του μπάσκετ δεν ψάχνουμε.
0: Είπε ο Γιλούμφα.
1: Πάμε!
2: Μα...
0: Πήγαν στα αποδυτήρια και αντίκρισαν τον ίδιο καναριμελίτη.
1: Τι ξέρεις εσύ για αυτή τη λέξη?
2: Εγώ! Τίποτα! Αλήθεια σας λέω!
0: Ωστόσο, έξω στη σκηνή, ένας θεατής έκανε μια σκηνοθετημένη τρομοκρατική επίθεση. Και όλοι οι υπόλοιποι θεατές έφυγαν. Εκείνος φόρεσε τη στολή του κλόουν για να φανεί πως είναι μέρος του τσίρκου. Και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ήθελε να εμπιστευτεί στους δύο αστροναύτες όσα θα του πει για τον πρακουτάλα.
5: Ακούστε με,
0: τους είπε.
5: Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή για να μάθετε ένα πράγμα. Τι σημαίνει πρακουτάλα? Πρακουτάλα σημαίνει το γιν γιάνγκ. Το Yin Yang, για λίγους από εμάς που το γνωρίζουμε, σημαίνει τι θα απογίνουμε αφού πεθάνουμε. Η μαύρη πλευρά σημαίνει πως θα τριγυρνάμε μόνοι μας στο σύμπαν, για πάντα, χωρίς προϊόν. Και η άσπρη πλευρά σημαίνει πως θα βρισκόμαστε δίπλα στα άτομα που μας αγαπούν, χωρίς εκείνοι να μπορούν να μας δουν.
0: Με μιας βρέθηκαν πάλι στο σημείο που βρίσκονται στην αρχή.
2: Εμείς τώρα. Γιατί μας το είπε αυτό?
0: Είπε ο Κουλγούλ που δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε.
1: Κουλγούλ, κοίτα, η μπαρόκα!
0: Είπε ο Γιλούμφα, εννοώντας την μπάρα του μπάσκετ.
1: Χάρη, το περίμενες ποτέ πως θα σήμαινε κάτι τέτοιο?
3: Όχι, επίσης, ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης κύριος?
2: Τζόνσον και Χάρη, κοιτάξτε τι βρήκαμε!
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
3: Ένα φίλτρο, λέτε να μας βγάλει από εδώ πέρα.
0: Ο Γιλούμφα πήρε το φίλτρο και το έριξε μπροστά τους. Τότε εμφανίστηκε μια μαύρη τρύπα που λογικά θα τους οδηγούσε πίσω.
3: Τζόνσον, Χάρι, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι.
2: Δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ.
1: Μάλλον όχι.
3: Να ξέρετε, θα σας θυμόμαστε για πάντα.
0: Και έτσι χωρίστηκαν μεταξύ τους και ο καθένας επέστρεψε στο σπίτι του με τις απαντήσεις που ήθελε ή έστω με την μπάλα του μπάσκετ.
3: Παππού, γυρίσατε πίσω.
0: Είπαν τα εγγόνια τους.
3: Ποιο ήταν το μυστικό τελικά της μαύρης τρύπας, Κόναρ Μελένη?
0: Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
7: Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι σημαίνει.
0: Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον και ο Χάρι βρίσκονται στο νοσοκομείο, στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ετοιμοθάνατοι. Όμως ήταν και εκεί μαζί. Δεν θυμόντουσαν πολλά. Εκτός από ένα πράγμα που πάλεψαν σχεδόν όλη τη ζωή να μάθουν. κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η ίδια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό τους.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Προσέχουμε τα προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
4: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
5: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
6: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
7: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
8: Μην δημοσιεύετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως διεύθυνση κατοικίας.
9: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό, όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Είμαστε μαθήτριες στο Εσπερινό Γυμνάσιο και Εσπερινό Γκέλ Πουλιγύρου και εκπροσωπούμε το σχολείο και την ομάδα τοπικής ιστορίας που δημιουργήθηκε κατά την περσινή σχολική χρονιά. Το θέμα με το οποίο αποφασίσαμε φέτος να ασχοληθούμε αφορά την υφαντική τέχνη στη περιοχή της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στις περιοχές του Πουλιγύρου, της Ουρανούπολης και στην Αρναία. Τα ερωτήματα στα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας ήταν κυρίως τα εξής. Από πότε ξεκινάει η αφαντική τέχνη να είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής? Ποια ήταν η διαδικασία παραγωγής ενός έργου? Πώς η αφαντική τέχνη βοήθησε τις γυναίκες στην οικονομική τους ανεξαρτησία και στην κοινωνική τους καταξίωση? Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το παραπάνω θέμα γιατί πολλές από τις γυναίκες αυτές ζουν στο κοινωνικό και οικογενειακό μας περιγύρω και έχουν να μας αφηγηθούν πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες, αλλά και γιατί πολλά από τα έργα της τέχνης αυτής κοσμούν τα σπίτια των γονιών και των παππούδων μας και είναι άξια θαυμασμού για την έμπνευση στην τεχνική και στην αισθητική τους. Η παρουσία μας είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από τη μαρτυρία της κυρίας Κωνσταντίνου Βασιλικής, η οποία υπήρξε εργαζόμενη στο Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία σχολιών ταπειτουργίας στο νομό. Στο δεύτερο μέρος θα αναφερθούμε στη τέχνη της υφαντικής στη περιοχή της Αρναίας, ενώ στο τρίτο μέρος στην υφαντική έτσι όπως εξελίχθηκε περιοχή της Ουρανούπολης.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήσαμε από τη συνέντευξη της κυρίας Κωνσταντίνου Βασιλικής, η τέχνη της ταπειτουργίας στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στη Μικρά Ασία, φερμένη από Έλληνες πρόσφυγες. Το 1956 ξεκίνησε η δημιουργία σχολών σε φτωχά ορεινά χωριά που στερούνταν παραγωγικών πόρων. Η πρωτοβουλία άνοικε σε τεχνίτες από τη Μικρά Ασία, όπως οι κύριοι Μιστακίδης και Παρθενιάδης, οι οποίοι ζήτησαν την κρατική συνδρομή για τη δημιουργία των σχολών. Αρχικά οι σχολές λειτουργούσαν από την αιγίδα της Βασιλικής Πρόνοιας, η οποία μετανομάστηκε αργότερα σε Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Στο νομό Χαλκιδικής λειτουργήσαν 7 σχολές σε περιοχές όπως η Ουρανούπολη, τα Νέα Ρόδα, η Ερισσός, ο Ταξιάρχης, η Σάρτη, η Σικιά και η Γαλάτιστα. Η παραγωγή χειροποίητων ταπείτων ήταν μια επίμονη διαδικασία και απαιτούσε εξειδικευμένα εργαλεία και υλικά υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιούνταν εριονήματα, μάλινα για τους κόμπους και βαμβακονήματα για τη βάση του χαλιού, στη μόνη και η φάδη. Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας προμηθευόταν τις ύλες μέσω διαγωνισμού από εργοστάσια. Άλλες φορές το μαλλί αγοραζόταν απευθείας από κτηνοτρόφους ορεινών χωριών κατόπιν ελέγχου από επιτροπή και στη συνέχεια υφίστατο επεξεργασία κλώσιμο βαφή. Τα νήματα βαφόταν με ανεξίτηλες βαφές για να διατηρούν το χρώμα τους. Τον εξοπλισμό για την άσκηση της ταπειτουργίας περιλάμβανε τον αργαλιό, κεντρική ξύλινη κατασκευή όπου γινόταν η ύφανση, τις αίτες, ξύλινα εργαλεία που έφεραν το νήμα, η φάδη, ανάμεσα στις σύνες του στιμονιού, τα λανάρια, ειδικά εργαλεία με μεταλλικά δόντια για το ξύσιμο και τον καθαρισμό του ακατέργαστου μαλλιού, τα χτένια χρησιμοποιούνταν για τη συμπίεση των νημάτων μετά από κάθε πέρασμα, την ανέμη για το κλώσιμο του μαλλιού και τη δημιούργηση κλωστής. Τα σχέδια ακολουθούσαν την ελληνική παράδοση και έφεραν ονόματα ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους όπως λουλούδι της Υπήρου, τύπος Κοζάνης, σχέδια Ραβένα και Ρέθυμνο. Η φαντική δεν ήταν απλώς μια τέχνη, αλλά ένας κεντρικός πυλώνας της κοινωνικής ζωής και της τοπικής οικονομίας. Οι κοπέλες που αποφυτούσαν από τις σχολές μετά την παραγωγή περίπου 3 εκατομμυρίων κόμπων λάμβαναν δωρεάν έναν αργαλιό και ριονήματα για να συνεχίζουν τη δουλειά τους στο σπίτι. Η εργασία στις σχολές επέτρεπε στα κορίτσια να κερδίζουν το χαρτζιλίκι τους, απολλάσσοντάς τους γονείς από οικονομικά βάρη. Πολλές προτιμούσαν τη σχολή υφαντικής από το γυμνάσιο λόγω της άμεσης οικονομικής απόδοσης. Οι γυναίκες μπορούσαν να εργάζονταν από το σπίτι φροντίζοντας παράλληλα τα παιδιά τους. Έτσι απέφευγαν την σκληρή εργασία στα μεταλλεία, που ήταν ο επόμενος εργασιακός χώρος στον οποίο θα μπορούσαν να απασχοληθούν. Οι φάντριες ήταν ασφαλισμένες, κολούσαν ένσημα, βάσει της παραγωγής τους χιλιόκομπων, γεγονός που τους επέτρεψε να λάβουν σύνταξη. Η εκπαίδευση ήταν αυστηρή και δομημένη, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων. Η μαθητεία ξεκίνηγε συχνά από την ηλικία των 14 ετών. Υπήρξαν εξειδικευμένα οικοτροφία, παραδείγματος χάρη Ιωσιφόγλιο, για κορίτσια από την επαρχία που σπούδαναν στην Αθήνα. Υπήρχαν αυστηροί ελεγκτές που επιτηρούσαν τη δουλειά, τυχόν λάθη οδηγούσαν σε μειώσεις της πληρωμής της παραγωγής. Οι έμπειρες υφάντριες προάγονταν σε δασκάλες και επιθεωρήτριες σχολών σε όλη την Ελλάδα. Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας συμμετείχε επί σειρά ετών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ, για την ενημέρωση του κοινού και την πώληση ταπίτων. Παρά την επιτυχία του θεσμού, η κρατική υποστήριξη σταδιακά υποχώρησε. Η μείωση των κρατικών πόρων οδήγησε στο κλείσιμο των σχολών και του Οργανισμού Πρόνοιας. Σήμερα η τέχνη συνεχίζεται κυρίως όπου οι ιδιώτες και οι γυναίκες που αυτονομήθηκαν λαμβάνοντας παραγγελίες απευθείας από πελάτες. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες για την επαναλειτουργία των σχολών, καθώς οι χειροποίητοι τάπητες διατηρούν την αξία τους έναντι των βιομηχανικών. Η επιβίωση της τέχνης εξαρτάται πλέον από τη μέρημνα του κράτους ή την ιδιωτική επιχειρηματικότητα.
0: Η παραδοσιακή υφαντική τέχνη της Αρναίας Χαλκιδικής. Η υφαντική και η ταπιτουργία στην Αρναία υπήρξαν εξαιρετικά ανεπτυγμένες για αιώνες. Το 1793, ο Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης, Κουζινερή, κατέγραψε κατά την περιήγησή του στη Χαλκιδική ότι η Αρναία απολάμβανε μεγάλη ευημερία χάρη στην ανεπτυγμένη ταπιτουργία της. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της κυρίας Πραβίτα Δέσποινας και Καραστεριού Εκατερίνης, τα αρναιώτικα χαλιά και η φαντά είχαν ευρύτατη εξάπλωση. Οι άνδρες της περιοχής τα εμπορεύονταν σε μακρινές περιοχές από την Ανατολική Ρωμυλία μέχρι την Κεντρική Ευρώπη και τη Σουηδία. Σημαντικά σημεία πώλησης ήταν τα μεγάλα πανηγύρια, όπως αυτό του 15 Αυγούστου στο Άγιον Όρος. Η υφαντική παρήχε ουσιαστικό εισόδημα για τον βιοπορισμό της οικογένειας. Πολλές γυναίκες κατάφεραν να σπουδάσουν τα παιδιά τους αποκλειστικά από τα έσοδα του αργαλιού. Η δημιουργία ενός υφαντού ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε απόλυτο έλεγχο της πρώτης ύλης. Η κτηνοτροφία της περιοχής παρήχε το απαραίτητο μαλλί. Η επεξεργασία περιλάμβανε το κούρεμα, πραγματοποιούνταν τον Ιούνιο, το πλύσιμο και τον καθαρισμό. Το μαλλί έβραζε σε καζάνια και στη συνέχεια καθαριζόταν με το χέρι από ξυλάκια για καθαρσίες. Το στέγνωμα. Το λανάρισμα, το μαλλί περνούσε από λανάρια για να γίνει απαλό. Το γνέσιμο. Η μετατροπή σε κλωστή γινόταν με τη ρόκα ή το τσιγκρίκι. Οι υφάντριες έβαφαν τα νήματα χρησιμοποιώντας φυτικές πηγές από τη φύση της Χαλκιδικής. Για το καφέ και το μπες, πηγή βαφής ήταν τα καριδότσουφλα, για το κίτρινο η αβραμιλιά, το κόκκινο το έπαιρναν από το φυτό ριζάρι, ενώ το μπλε από το λουλάκι. Τα υφαντά της Αρναίας διακρίνονταν για την πυκνότητα και την πολυπλοκότητά τους. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της Αρναίας είναι ότι οι κλωστές διαφορετικών χρωμάτων μπλέκονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μένουν κενά οι τρύπες στο σημείο αλλαγής του χρώματος, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, όπως η Αράχοβα. Τα υφαντά ήταν διαφόρων ειδών. Τα καλλιγραφένια, χαλιά, μπάντες τείχου και τρόχνιες με λεπτή κλωστή. Τα πρικιάρικα, εξαιρετικής ποιότητας κομμάτια για την πρίκα των κοριτσιών. Τα αποθυματάρικα, υφαντά με χοντρή κλωστή για την καθημερινή χρήση. Οι φλοκάτες, βαριά, ζεστά στρωσίδια για το χειμώνα.
3: Τα σχέδια επηρεάζονταν από το Άγιον Όρος, παραδείγματος χάρη το μοναστηράκι, τη φύση, λουλούδια, ζαρκάδια, λιοντάρια, την κτηνοτροφική ζωή και τη γεωμετρία. Ένα από τα πιο εμβληματικά γεωμετρικά σχέδια ήταν της Μινάδενας, καθώς το δημιούργησε η σύζυγος του Μινά, μία νύφη στην Αρναία και υπήρχε σε κάθε σπίτι. Η υφαντική ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γυναικεία κοινωνική ζωή και την αλληλεγγύη. Η τέχνη μεταδιδόταν εντός της οικογένειας, από τη γιαγιά και τη μητέρα στη κόρη. Στα σπίτια υπήρχαν πολλοί αργαλοί, συχνά ένας για κάθε κορίτσι, ώστε να μπορούν να υφαίνουν όλες ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι γυναίκες συχνά τραγουδούσαν: «Τιμή μεγάλη και τρανή που είναι αργαλιό στο σπίτι, το κάθε δόντι τεργαλιού θα αξίζει μαργαρίτη. Μαλματένιο τεργαλιό και φίλη της το χταίνει, και μια κοπέρα λιγερή που τραγουδάει και φαίνει. Το κέντημα είναι γλέντημα, κυρόκα είναι σεριάνη, μαργαλιό είναι σκλαβιά, σκλαβιά πολύ μεγάλη». Το 1918 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Αγία Παρασκευή ως Ένωση Γυναικών Λαρίκοβης, παλιά ορομασία της Αρναίας. Ο Σύλλογος συνδύαζε την παραγωγή υφαντών με το φιλανθρωπικό έργο, στηρίζοντας άπορες οικογένειες και ορφανά. Υπήρχε πνεύμα συνεταιρισμού, όπου οι γυναίκες βοηθούσαν η μία την άλλη στην προμήθεια υλικών ή στην έβρεση αγοραστών. Η κάμψη της υφαντικής δραστηριότητας τοποθετείται χρονικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Βασική αιτία της παρακμής ήταν η άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής και εμφάνιση φθηνότερων εργοστασιακών χαλιών, τα οποία κατέστησαν το χειροποίητο υφαντό λιγότερο ανταγωνιστικό. Παράλληλη η στροφή των νέων γυναικών προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλα επαγγέλματα οδήγησε σε μείωση του εργατικού δυναμικού. Σήμερα ο Σύλλογος Γυναικών Αρναίας καταβάλει προσπάθειες για τη διατήρηση της τέχνης. Υπάρχει ενδιαφέρον από νεότερα κορίτσια που επιθυμούν να μάθουν τον εργαλειό, ώστε η παράδοση να μην χαθεί. Η ύπαρξη λογογραφικού μουσείου, η δράση του Συλλόγου Γυναικών Αρναίας, στο χώρο του οποίου παραδίδονται μαθήματα υφαντουργίας σε παιδιά και ενήλικες, και η έκδοση βιβλίων με τα σχέδια της Αρναίας συμβάλλουν την καταγραφή και την ανάδειξη αυτής της κληρονομιάς. Τα υφαντά εξακολουθούν να κοσμούν τα σπίτια και τα μπαλκόνια της Αρναίας κατά τη διάρκεια γιορτών, διατηρώντας ζωντανή την αισθητική ταυτότητα του τόπου.
4: Η υφαντική τέχνη της Ουρανούπολης. Τα χαλιά του πύργου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της κυρίας Ευσταθίας Αδαμοπούλου και κυρίας Σοφίας Ισακίδου, η ιστορία της υφαντικής στην Ουρανούπολη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εγκατάσταση των πρόσφυγων και την ανθρωπιστική δράση του ζεύγους Λοκ. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και συγκεκριμένα το 1924, πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και Καπαδοκές, εγκαταστάθηκαν στην Ουρανούπολη, διαμένοντας αρχικά σε μοναστηριακά κτίσματα και στο πύργο του Προσφορίου. Το 1928 το ζεύγος Σίδνεϊ και Τζόις Λοκ, μέλη της ανθρωπιστικής ομάδας των Κουάκερων, έφτασε στην περιοχή για να προσφέρει βοήθεια στους πρόσφυγες. Διαπιστώνοντας τις συνθήκες λιμοκτονίας, αποφάσισε να αξιοποιήσει τη τέχνη της υφαντικής. Η ιδέα γεννήθηκε όταν μια γυναίκα έσκισε τα μαξιλάρια της για να δείξει τα μεταξωτά νήματα, αποκαλύπτοντας την παράδοση των Καπαδοκών στην ταπιτουργία. Η Λοκ ανέθεσε σε μαραγκούς την κατασκευή όρθιων εργαλείων και ίδρυσε το εργαστήρι στο ισόγειο του πύργου, δίνοντας εργασία σχεδόν σε όλες τις γυναίκες του χωριού. Κατά την περίοδο ακμής του εργαστηρίου υπολογίζεται ότι εισέρευσαν στην περιοχή περίπου 500.000 λίρες. Το χαλί της Ουρανούπολης παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό παγκοσμίως. Πρόκειται για τάπητα και όχι για κυλίμι, με ιδιαίτερη πυκνότητα και ανθεκτικότητα. Χρησιμοποιούνται βαμβακερά, στιμόνια και ολόμαλα νήμα για το υφάδι. Τα νήματα βάφονται με φυτικές ουσίες που συλλέγονται από την τοπική χλωρίδα. Για παράδειγμα, το πράσινο χρώμα εξάγεται από το φυτό λιγαριά. Επίσης, η ύφανση γίνεται με τα δάχτυλα κόμπο-κόμπο, γεγονός που καθιστά την εργασία χρονοβόρα και επίπονη. Η Joyce Locke, προκειμένου να καταστήσει τα χαλιά ανταγωνιστικά έναντι των βιομηχανικών ανατολικών σχεδίων, στράφηκε στην εικονογραφία του Άγιου Όρους. Τα βασικά σχέδια τα οποία ύφαιναν οι γυναίκες ήταν και είναι. Το δέντρο της ζωής προέρχεται από τη μονή εσφιγμένου. Συμβολίζει τη ζωή της, τη δημιουργία και την εξέλιξη. Στις ρίζες του υπάρχουν δύο σκυλιά φύλακες, ενώ σε παλιότερες μεταξωτές παραλλαγές εμφανίζεται και σύμπλεγμα φιδιών. Το αετάκι, δικέφαλος αετός, σύμβολο της Ορθοδοξίας, αντιγράφει μαρμαρινό μετάλλιο που βρίσκεται έξω από το εκκλησάκι στο τελευταίο όροφο του πύργου. Η φιάλη της Λαύρας, εμπνευσμένο από τη μονή μεγίστης Λαύρας. Ο Δανίλ, παράσταση του Δανίλ στο Λάκκο των Λέοντων. Το τσιμισκί, ιστορικό μοτίβο που παραμένει δημοφιλής μέχρι σήμερα. Στο παρελθόν, οι τεχνίτριες εργαζόταν έως και 8 ώρες την ημέρα, ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο χαλί σε 2 μέχρι 3 μήνες. Τα σχέδια αποτυπώνονται πρώτα σε χαλί μιλιμετρέ για την καθοδήγηση της υφαντρίας. Η υφαντική τέχνη αποτέλεσε το κεντρικό πυλώνα της κοινωνικής ζωής στην Ουρανούπολη για δεκαετίες, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν μεροκάματα για τις γυναίκες και οι άνδρες εργαζόταν στο Άγιο Όρος. Ο εργαλείος προσέφερε οικονομική αυτονομία. Κάθε κορίτσι στο χωριό έπρεπε να έχει χαλιά του πύργου στην πρίκα του. Πολλές γυναίκες έραβαν αποκλειστικά για την οικογένειά τους, ενώ άλλες για πώληση. Σήμερα η υφαντική έχει λάβει τη μορφή εργόχερου και πραγματοποιείται στον ελεύθερο χρόνο των γυναικών. Η έλευση του τουρισμού μετέβαλε τις προτεραιότητες, οδηγώντας τη μείωση της παραγωγής, καθώς οι γυναίκες απασχολήθηκαν σε άλλους εργασιακούς τομείς. Ωστόσο, η τέχνη δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά συνεχίζεται πλέον μέσα σε ξενώνες και σπίτια ως στοιχείο παράδοσης. Τα χαλιά της Ουρανούπολης έχουν αναγνωριστεί για την καλλιτεχνική του αξία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχουν βραβευτεί επανελειμμένα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ δείγματά τους φιλοξενούνται σε μεγάλα μουσεία του κόσμου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ουρανούπολης έχει καταθέσει φάκελο για την ένταξη του χαλιού του πύργου στην άλλη πολιτιστική κληρονομία της UNESCO, έχοντας ήδη περάσει επιτυχώς την πρώτη φάση. Σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο της Ουρανούπολης λειτουργούν όρθιοι αργαλοί όπου διδάσκεται η τέχνη. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την νεολαία για την εκμάθηση της τέχνης, ενώ με πρωτοβουλία των μέλων του Πολιτιστικού Συλλόγου ετοιμάζεται λεύκωμα που θα περιλαμβάνει πάνω από 70 σχέδια χαλιών, συνοδευμένα από ιστορικά κείμενα και τεκμηρίωση.
1: Η υφαντική τέχνη στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα επιτυχημένο μοντέλο συνδυασμού πολιτιστικής κληρονομιάς και κοινωνικής πρόνοιας. Πρόσφερε στις γυναίκες αξιοπρέπεια, οικονομική στήριξη και επαγγελματική διέξοδο, ενώ παράλληλα παράγαγε έργα τέχνης υψηλής αισθητικής αξίας. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που υπηρέτησαν αυτό τον θεσμό υπογραμμίζει τη δημιουργικότητα και τη χαρά που πρόσφερε η παραγωγή ενός χειροποίητου υφαντού. Κατιστώντας την ανάγκη διατήρηση αυτή της τεχνογνωσίας επιτακτική για τις μελλοντικές γενιές.
5: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Είμαστε ο Άγγελος και ο Γιώργος, μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΝ. Το σχολείο μας επισκέφθηκε το κινηματογράφο της πόλης μας προκειμένου να παρακολουθήσουμε την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Καποδίστριας». Η προβολή της ταινίας αποτέλεσε για εμάς αφορμή και έμπνευση προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτό το podcast για να αναφερθούμε στη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα πολιτικού. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα το 1776. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά μιας αριστοκρατικής οικογένειας από τις παλαιότερες οικογένειες του νησιού, η οποία έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα του νησιού. Το 1794 ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε για σπουδές ιατρικής στην Ιταλία και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του και εργάστηκε ως γιατρός. Εκείνη την περίοδο έγινε προσπάθεια επικράτησης των δημοκρατικών Γάλλων στο νησί. Λίγο αργότερα όμως η Κέρκυρα κατακτήθηκε από ισχυρές ρωσοτουρκικές δυνάμεις με αποτέλεσμα την ίδρυση το 1800 της Επτανήσου Πολιτείας, του πρώτου νεοελληνικού κράτους με πρωτεύουσα την Κέρκυρα. Στην Επτάνησο Πολιτεία ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκινά στα 24 του χρόνια την πολιτική του σταδιοδρομία ως γραμματέας της επικρατείας επί των εξωτερικών, των ναυτικών και των εμπορικών θεμάτων, καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας έτσι

0: την ανιδωτερή του αγάπη για την Ελλάδα. Τρίτον, την τραγικότητα της δολοφονίας του από ελληνικά χέρια με τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. Ο Ιωάννης Καποδίστρας, λοιπόν, από το 1808 και για 19 περίπου χρόνια διατελεί υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας στο πλευρό του τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανεξαρτητοποίηση της Ελβετίας από τη Γαλλία και συνέταξε επίσης το Σύνταγμα της Ελβετίας. Γι' αυτό και θεωρείται πατέρας του Ελβετικού Συντάγματος και τιμάται ως εθνικός ήρωας της χώρας μέχρι και σήμερα. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην απόφαση του Τσάρου για τη δημιουργία του Συντάγματος της Πολωνίας, αλλά και για την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων, με την οποία τα Ιόνια νησιά αυτονομήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, απομακρύνθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο Α, λόγω της διαφωνίας στο ελληνικό ζήτημα. Όταν κλήθηκε να αποφασίσει ανάμεσα στην καριέρα του την προσωπική του ζωή και την Ελλάδα, η επιλογή ήταν μονόδρομος, σαφώς η Ελλάδα. Φτάνοντας λοιπόν σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, ξεκινά θέτοντας τις βάσεις της διοίκησης, ιδρύει σχολεία και την πρώτη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και αναδιοργανώνει την οικονομία, ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα και εισάγει τον φοίνικα ως εθνικό νόμισμα. Εισάγει την καλλιέργεια της πατάτας και σώζει τον πληθυσμό από το λοιμό, ενισχύει την δημόσια υγεία και εφαρμόζει αυστηρά μέτρα καραντίνας για την αντιμετώπιση πανόλης που αφάνιζε τον πληθυσμό της χώρας. Ιδρύει το πρώτο ορφανοτροφείο της χώρας στην Έλληνα και παίρνει μέτρα ανακούφισης και ενίσχυση για τους απόρους. Αυτές ήταν κάποιες από τις δράσεις του για την ενίσχυση του νεοσυστού ελληνικού κράτους. Πάνω όμως και πρώτα απ' όλα, η στόχευση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια ήταν να απελευθερώσει την στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από τους Τούρκους και τους Αιγύπτιους και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα σύνορα του νεοσύστητου κράτους. Έτσι, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 υπογράφεται το πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, οι οποίες και αναγνώρισαν το νεοσύστητο ελληνικό κράτος, τα σύνορα και το πολίτευμά του. Η προσπάθεια όμως της Καποδίστρια να κάνει την Ελλάδα έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος οδήγησε ταυτόχρονα στην δημιουργία εχθρών, κάποιοι από τους οποίους ήταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Έτσι, το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στο Ναύπλιο, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται από τους Μαυρομιχαλαίους, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
1: Ισόρρος του μεταφέρθηκε από τον αδερφό του Αυγουστίνο στον τάφο του πατέρα τους, στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, στην πόλη της Κέρκυρας, έως και σήμερα. Το Μουσείο Καποδίστρια, κέντρο καποδιστριακών μελετών, βρίσκεται στην Κουκουρίτσα, στο οικογενειακό τμήμα Καποδίστρια, στη Μέση Κέρκυρα. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου διαβάζουμε ότι οι βασικοί πυλώνες της ζωής του Καποδίστρια υπήρξαν η απαρέγκλητη προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, η επιμονή και μεθοδικότητα στην εφαρμογή του νόμου και η απόλυτη πίστη στη Θεία Πρόνοια. Εμείς πάλι συμπληρώνουμε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, πατριωτισμό και που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε πολιτικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Παιδιά, τα μάθατε?
4: Τι να μάθουμε?
3: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
4: Δηλαδή?
3: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
5: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
4: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
6: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!

0: Η Eurovision 2026 επιστρέφει με περισσότερα τραγούδια, περισσότερα ρίσκα και ακόμα περισσότερες απόψεις.
1: Ποιοι ξεχωρίζουν στους ημιτελικούς, ποιες

0: χώρες παίζουν εκτός ασφαλούς και ποιες τολμούν να αλλάξουν το παιχνίδι.
1: Στο Eurotalks σχολιάζουμε τις επιλογές κάθε χώρας, αναλύουμε τις εμφανίσεις και κρίνουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας, χωρίς φίλτρα και χωρίς υπερβολές.
2: Eurotalks, η Eurovision όπως πραγματικά ακούγεται.

0: Hello everyone and welcome to our podcast on mental health. First of all, let us introduce ourselves. We are the podcast team of the Senior High School of Zevolatios situated in Corinth, Greece. For our final school year, we choose to dive into the topic of mental health, which we all often overlook since we consider our physical health more important. According to data from the World Health Organization, nearly 1 in 7 people around the world live with a mental disorder. As anxiety disorders and depression affect more than 500 million people, at this point we need to clarify that our team will not attempt to offer any medical advice. We are not the experts. Yet we encourage you to visit a mental health specialist or facility in case you find yourself in any sort of
1: psychological distress. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφέρουμε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
2: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
1: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
2: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο. Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
3: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φέρομαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά. Μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
4: Δεν πιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
5: Εφόσον δεχτεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
6: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου, αριστερά σου.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

And that

0: down, down on my knees, I'm begging you.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
6: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
7: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
8: Δημοτικό σχολείο Μελίτης.

0: Σου αρέσει η ρομποτική? Σου αρέσει το ραδιόφωνο? Τότε ξέρω που θα είσαι Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στο European School Radio φυσικά. Ζωντανή εκπομπή του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ετοιμάσου για ξέφρενη διασκέδαση και προγραμματισμό. 2-1. Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και ώρα 1.30 σε περιμένουμε στο European School Radio. Γράφτο τώρα στο ημερολόγιο σου και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Άντε, σε περιμένω.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πιο έρημος και όρημος τρόπος να λύνονται καυγάδες και παρεξηγήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βοηθάει να μάθουμε να μιλάμε καλύτερα μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε έναν τον άλλον και να βρίσκουμε λύσεις χωρίς φωνές και ένταση. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να αποφεύγεται η βία στο σχολείο, γιατί όταν δύο άτομα έχουν θέμα μπορούν να το συζητήσουν σε έναν ασφαλή χώρο με τη βοήθεια συμμαθητών που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά, γι' αυτό δηλαδή των διαμεσολαβητών.

Η διαμεσολάβηση συνδέεται με τα προγράμματα αγωγής υγείας και τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου εκπαιδεύονται οι νέοι διαμεσολαβητές και γίνεται γνωστή σε όλη τη σχολική κοινότητα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όποιος τη χρειάζεται.

προϋποθέσεις διαμεσολάβησης. Πρώτα γίνεται μία εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βοηθούν σωστά και με καλή διάθεση για να προσφέρουν πραγματικά στη σχολική κοινότητα.

Οι διαμεσολαβητές δουλεύουν πολύ πάνω στην ενεργητική ακρόαση και στην συναίσθηση, μέσα από διάφορα εργαστήρια και δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γίνεται και μια οικογενειακή ενημέρωση, ώστε όλοι να ξέρουν τι ακριβώς είναι η διαμεσολάβηση και πώς βοηθάει τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα.

Πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες, όπως ο σεβασμός, το να εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο, και το απόρριτο, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και ήρεμο κλίμα για όσους συμμετέχουν. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει η διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Τέλος, χρειάζεται να οριστούν ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή πού και πότε θα γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, μαθαίνουν να ακούν προσεκτικά και να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Υπάρχει επίσης ενημέρωση όλης της σχολικής κοινότητας, ώστε να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όταν

να ακολουθούν, ούτε ψάχνουν ποιος σου στέει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δίνουν χρόνο στα παιδιά να εκφραστούν, να πούν πώς νιώθουν και να προσπαθήσουν να δουν την κατάσταση από τη μεριά του άλλου, για να αναπτυχθεί ενσυναίσθηση. Τα παιδιά που είχαν τη διαφωνία ενθαρρύνονται να βρουν μόνο τους τη λύση, που να είναι εντάξει και για τους δύο. Στο τέλος, υπογράφουν ένα μικρό συμβόλαιο που γράφουν εάν το θέμα λύθηκε ή αν χρειάζεται άλλη συνάντηση. Αν δεν έχει λυθεί πλήρως, συμφωνούν να ξαναβρεθούν.

0: Ωφέλη της διαμεσολάβησης. Με τη σχολική διαμεσολάβηση κερδίζουν όλοι. Τα παιδιά που τσακώθηκαν, οι συμμαθητές που είναι διαμεσολαβητές, αλλά και οι καθηγητές και οι γονείς. Μικροκαυγάδες λύνονται πριν γίνουν μεγάλο θέμα και έτσι αποφεύγεται η βία μέσα στο σχολείο. Το αποτέλεσμα, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και πιο άνετα στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει ηρεμία και δεν κουβαλάς άγχος ή στεναχώρια από τσακωμούς, οι σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται, γιατί μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα. Επίσης, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τον άλλον, να είναι πιο υπεύθυνα και πιο ευαισθητοποιημένα. Η επικοινωνία γίνεται πιο αληθινή και ο διάλογος αντικαθιστά τους καυγάδες. Και το καλύτερο, όλες αυτές οι αξίες δεν μένουν μόνο στο σχολείο, τα παιδιά τις παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και στις παρέες τους. Έτσι αναπτύσσουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, δεν απομονώνονται.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε η Chronicle Online, το γυμνάσιο και λύκειο Νέου Μαρμαρά.
0: Και θα μας ακούτε μία φορά το μήνα.
1: Στο European School Radio.
0: Το θέμα μας είναι το ίντερνετ.
1: Και παρακολουθώντας την εκπομπή μας θα μάθετε
0: τις χρήσεις και βέβαια τα μυστικά του.
1: Οπότε καθίστε αναπαυτικά
0: και ετοιμαστείτε για
1: ένα banger!

0: Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
1: Μεγάλωνε και άλλαζε.
2: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
0: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυρους.
3: Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.
1: Γινόταν Ρομπέν και έσωζε τα δάση.
2: Γινόταν Λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
0: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
3: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
1: Σε μια αυλή με κήπο.
2: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
0: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
3: Ήρθε φθινόπωρο.
1: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
2: Χειμώνιασε.
1: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί

0: Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτεί και έκανε υπομονή.
1: Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
2: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
3: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
0: Το καλοκαίρι.
1: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
0: Ταξίδευε παντού.
4: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
0: Έγινε φυτευτής.
1: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
0: Έσπερνε λέξεις.
1: Λείπαινε εικόνες.
0: Σκάλιζε μαγεία.
1: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
0: Μετά
1: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
0: Μπουκέτα ειρήνης.
1: Ελπίδας.
0: Δύναμης.
1: Πίστη στο αδύνατο.
0: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
1: Κάθε άνοιξη
0: στις 2 το Απρίλη
1: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
0: Α, και με τα εργαστήρια Κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
1: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
0: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
1: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
0: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
5: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2020.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη.
1: Ο Άγγελος Παϊόβα.
2: Και η Διονύση Σιρέκα.
0: Από τα Μοσιανάκια, του γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοσιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει τουρίστες που δέχονται τη φιλοξενία των κατοίκων της.
0: Το Αυδού ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκεται στο κάμπο της Λαγκάδας. Το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και όλοι χαίρονται με τα πανηγύρια που γίνονται σε αυτό.
2: Οι Γωνιές ανήκουν και αυτές στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκονται στην είσοδο των Φαραγγιών, της Παναγιάς και της Ρόζας. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που παράγει λάδι, μέλι, κρασί, τσικουδιά και κοινοτροφικά προϊόντα.
0: Οι Ποταμιές ανήκουν στο Δήμο Χερσονήσου. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία και είναι ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Οι επισκέπτες του φεύγουν από αυτό με τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Γεια σας, είμαστε η Γιώλα και η Φιλιό από το Έκτο Δημοτικό Σχολείο Λιβωριά.
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την Πομπεία, την πετρωμένη πόλη.
0: Η Πομπεία ήταν πόλη της Νότιας Ιταλίας με πληθυσμό 20.000 με 30.000 κατοίκους.
1: Το 62 μετά Χριστόν έγινε ένας ισχυρός σεισμός που συντάραξε την ωραία και πλούσια πόλη.
0: Ο σεισμός αυτός δεν ήταν παρά το προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της Πομπείας.
1: Πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, στις 24 Αυγούστου 79 μετά Χριστόν,
0: μετά από μια φοβερή έκρηξη του ηφαιστείου που ονομάζεται Βεζούβιος,
1: ένα τεράστιο κύμα από στάχτη έθαψε τα πάντα.
0: Και έτσι η Πομπεία έμεινε θαμμένη για πάρα πολλούς αιώνες.
1: Μέχρι που το 1592 αποκαλύφθηκε ένα κομμάτι της πόλης.
0: Βρέθηκαν από τις ανασκαφές πολλά σημαντικά αντικείμενα.
1: Όπως και πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή των κατοίκων.
0: Άνθρωποι που έτρωγαν, ενώ άλλοι ήταν ξαπλωμένοι και βρήκαν σπιστό θάνατο.
1: Ακόμα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων βρέθηκαν παρατημένα κύπελα και πιάτα.
0: Σε ένα δωμάτιο βρέθηκαν τα σώματα 7 παιδιών που έπαιζαν.
1: Όλες αυτές οι ανακαλύψεις τράβηξαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
0: Ποιητές και συγγραφείς έγραψαν ποίηματα και έργα για την νεκρή πολιτεία.
1: Ήμασταν Γιώλα και η Φιλιό από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μιλήσαμε για την Πομπεία.
0: Γεια σας!
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Φιλό σημαίνει αγαπώ. Άρα, φίλος ίσον αγάπη. Έχω ανάγκη έναν φίλο, μιαν αγάπη. Γι' αυτό τον ψάχνω. Και αφού τον βρω, εν τέλει τον κρατώ.
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών. Bye.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεύτερον, υπηαγωγείο κειμήνων. Όταν το μυαλό και το σώμα μπερδεύονται, αλλά η καρδιά καταλαβαίνει. Συνέντευξη με την κυρία Σοφία, μητέρα παιδιού με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Καλημέρα κυρία Σοφία.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας καλέσαμε στο σχολείο για να σας κάνουμε ερωτήσεις για το παιδάκι σας που έχει το μυαλουδάκι λίγο μπερδεμένο.
2: Ναι.
1: Θα μας απαντήσετε.
2: Βεβαίως.
1: Okay, τα παιδιά θα σηκώνονται και με τη σειρά θα σας ρωτάνε αυτά που θέλουν. Καλά.
2: Ωραία.
3: Είμαι ο Στέφαν. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς το λένε.
2: Τον λένε Βασίλη.
3: Είμαι η Μαριαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είναι.
2: Είναι 7.
3: Είμαι ο Δημήτρης. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πηγαίνει σχολείο.
2: Ναι, πηγαίνει.
4: Πώς τη λένε τη βασκάρα του, τι σχολείο πηγαίνει?
2: Την κυρία του τη λένε κυρία Τάνια και πηγαίνει στο ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου.
1: Τι σημαίνει ειδικό σχολείο Αγίου Αθανασίου? Τι σημαίνει ειδικό σχολείο?
4: Και με λένε Θεοφάνης.
2: Ειδικό σχολείο είναι ένα σχολείο το οποίο πηγαίνουν κάποια παιδιά που έχουν λίγο μπερδεμένο μυαλό, κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να είναι σε αμαξίδιο.
1: Τι σημαίνει αμαξίδιο?
2: Είναι το καροτσάκι αυτό που μπαίνει πάνω το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να κινείται.
1: Έχει το
2: με
1: ποδαρά...
2: τα ποδαράκια του.
1: Αχα.
2: Και αυτό βοηθάει.
3: Είμαι η Μαγδαλένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν έρχετε στο δικό μας σχολείο, αφού εσείς δουλεύετε εδώ?
2: Γιατί ο Βασίλης έχει το μυαλουδάκι του λίγο μπερδεμένο και δεν μπορεί να έρθει σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να πηγαίνει εκεί, στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου.
1: Τι μαθαίνουν σε αυτό το σχολείο, ξέρετε, ή να μιλήσουμε με το σχολείο να μας πούνε?
2: Μαθαίνουν διάφορα, ζωγραφίζουν και κάνουν λογοθεραπείες. Εργοθεραπείες, έχει φίλους, παίζει με τους φίλους.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Έχει φίλους.
2: Έχει φίλους. Έχει το Δημήτρη, έχει το Γιουσούφ, έχει τον Πρόδρομο. Έχει φίλους και συμμαθητές εκεί στο σχολείο. Έχει τη Σοφία.
3: Είμαι η Όλγα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ζωγραφίσει. Μπορεί να κάνει κατασκευές.
2: Μπορεί να κάνει κατασκευές με τη βοήθεια ή της μαμάς ή και μόνος του κάποιες φορές. Δεν μπορεί να γράψει ακόμη μόνος του.
5: Τον
2: βοηθάμε και εμείς και οι κυρίες όλοι. Δεν μπορεί να διαβάσει.
3: Πώς το λένε το όνομά του?
2: Είναι ο Βασίλης.
1: Τι θέλεις να ρωτήσεις?
3: Του αρέσει η μουσική.
2: Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι?
2: Το αγαπημένο του τραγούδι είναι τα παιδικά. Τα πέντε παπάκια.
1: Mm-hmm.
3: Είπε η Μαριά, θέλω να σας ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο του παιχνίδι?
2: Το αγαπημένο του παιχνίδι είναι τα αυτοκινητάκια. Του αρέσει να παίζει με τις νερόφουσκες.
1: Σαπουνόφουσκες.
2: Τις σαπουνόφουσκες, ναι. Του αρέσει να παίζει με τα παιδάκια. Του αρέσει το κυνηγητό.
1: Μάρθα, έχεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις? Είμαι.
3: Είμαι η Μάρθα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνει?
1: Εκτός από το παιχνίδι, τι άλλο του αρέσει λοιπόν να κάνει πολύ?
2: Του αρέσει πολύ να συμμαζεύει τα πράγματά του. τα πράγματα αλωνών.
1: Στο σπίτι.

0: Είμαι Θάνος Βίρονας. Πού τα καταφέρνει καλά.
1: Πού τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτό που κάνει.
2: Να τρώει πολύ καλά. Του αρέσει πολύ το φαγητό. Του αρέσει να περπατάει πολύ.
3: Του αρέσει να παίζει.
2: Του αρέσουν οι βόλτες. Του αρέσουν οι κατασκευές.
1: Και τα καταφέρνει σε ποια κατασκευή.
2: Τα καταφέρνει στο να κόψει χαρτάκια, να πάρει την κόλλα και να κολλήσει διάφορα χαρτάκια πάνω σε ένα άλλο χαρτί.
1: Αχα.
2: Του αρέσει πολύ. Του αρέσει να κάνει παζλ.
0: Πού δυσκολεύεται. Είμαι η Ελεάνα. Πού δυσκολεύεται πολύ.
2: Δυσκολεύεται να μιλήσει. Δυσκολεύεται σε πολλούς τομείς. Στην τουαλέτα όταν πάει, παρόλο που το καταλαβαίνει και θέλει να πάει, δυσκολεύεται να φορέσει τα ρούχα του μετά, δυσκολεύεται λίγο να φορέσει τον μπουφάν του, λίγο τα παπούτσια του.
1: Όταν τρώει δυσκολεύεται.
2: Όχι, δεν δυσκολεύεται, τρώει μόνος του και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
1: Αφού λοιπόν δεν μπορεί να μιλήσει,
0: πώς καταλαβαίνετε να τρώει και να είναι χαρούμενος.
1: Πώς καταλαβαίνετε πότε είναι στεναχωρεμένος και πότε είναι χαρούμενος.
2: Όταν είναι στεναχωρεμένος κατσουφιάζει και κλαίει. Όταν είναι χαρούμενος γελάει.
1: Όταν θέλει κάτι πώς το καταλαβαίνετε.
2: Με πιάνει το χέρι μου και μου δείχνει αυτό που θέλει. Να του το δώσω.
0: Είμαι ο Σταύρος, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να φάει μόνος του.
2: Μπορεί να φάει μόνος του και τα καταφέρνει πολύ καλά. Διαλέγει και το φαγητό του μόνος του.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό.
2: Το αγαπημένο του φαγητό.
1: Η Ολυμπία ήθελα να σας το ρωτήσει αυτό.
2: Ναι, είναι πολλά τα αγαπημένα του φαγητά. Τρώει φακές. Τρώει φασόλια, πανακόριζο, μακαρόνια, σούπες.
3: Πανακόριζο.
2: Ναι.
1: Και η Μαρία θέλει να ρωτήσει κάτι τώρα.
0: Είμαι η Μαρία.
1: Θα μπορούσε
0: να έρθει εδώ, να έρθει στο δικό μας σχολείο, να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει.
2: Θα μπορούσε μία μέρα να έρθει εδώ ως επισκέπτης, να δει εσάς.
1: Θα χαρούμε πολύ
2: και
1: λοιπόν.
2: Και να το γνωρίσετε.
1: Θα χαρούμε πολύ, τον περιμένουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
3: Θα το περιμένουμε πάντα πώς και πώς.
2: Ναι, πάντα έχει περιμένουμε.
3: Γιατί
2: έχει τον έκανα Θεό.
0: Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε τα...
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλωσορίσατε στο podcast μας.

Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!

0: Καλωσορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας συζητούμε

0: με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.
2: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος. Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές ή καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθακομίας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
3: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μας προχωρήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
4: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
4: Παιδιά, παιδιά, ελάτε, ελάτε, έχω να σας πω.
5: Για πες, για πες.
4: Τι θα γίνει, βρε παιδιά, θα κάνουμε κανένα ταξιδάκι φέτος.
6: Ταξιδάκι, μέσα.
7: Κι εγώ μέσα.
6: Κι εγώ.
7: Εσείς.
5: Εμείς να δεις.
6: Πότε θα ξεκινήσει επιτέλους αυτό το ταξίδι, βρε παιδιά.
4: Δέστε τη ζώνη και ετοιμαστείτε για απογείωση.
6: Ξεκινήσαμε. Περιμένετε και εμένα.
8: Κλείνω και έρχομαι.
4: Πού πάμε? Στο European School Radio!
5: Στο European School Radio!
6: Πρόσεχε!
2: Η νέα ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Βέρειας έχει πάρει θέση στα μικρόφωνα και είναι έτοιμη για μεγάλα ταξίδια.
4: Για να δούμε, μεγάλη μπουκιαφά, μεγάλο λόγο μιλές.
6: Είμαστε πανέτοιμοι, σου λέω, στα μικρόφωνα για συναρπαστικές, ζωντανές, πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές, βραδινές, ραδιοφωνικές πτήσεις.
4: Καλά, όλα αυτά εσείς θα τα κάνετε. Μα ποιοι είστε τέλος πάντων?
5: Οι ταξιδιώτες του Μουσικού Σχολείου Βέρειας. 7η χρονιά στο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Συντονιστείτε μας.

0: φωνάζει.
1: Είναι ο καλοκαιρινός ήλιος στο βροχερό αεράκι.
0: Είναι και δικά μου.
2: Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.

0: Να δεις που μια μέρα όλα θα αλλάξουν, ναι, θα αλλάξουν. Ο κόσμος θα είναι αισιόδοξος και όχι φοβισμένος.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
2: Και μαζί του έρχεται και καθιερωμένη μαραθώνια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ορίσατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ψυχική υγεία. Θα δούμε πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες και το διαδίκτυο.
1: Καλημέρα και από εμένα. Θα αρχίσουμε με το πώς το διαδίκτυο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνάμε, κοιτάμε το κινητό. Τα social media είναι πια το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και το τελευταίο πριν κοιμηθούμε. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό την ψυχική μας υγεία? Σήμερα, στο επεισόδιο «Η ζωή μετά τα likes», θα μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα, τις καλές και τις κακές πλευρές και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε με υγιή τρόπο. Μαζί μας ο ψυχολόγος κύριος Παπαδόπουλος, ο Μάριος και η Ιωάννα.
0: Ας ξεκινήσουμε με τον Μάριο και την Ιωάννα. Πώς είναι για εσάς η καθημερινή χρήση στα social media?
2: Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου αρέσει να βλέπω τι κάνουν οι φίλοι μου, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουν πιο ενδιαφέρουσα ζωή από μένα.
3: Κι εγώ το ίδιο. Όταν βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια ή τέλειες ζωές, με πιάνει άγχος, αλλά ταυτόχρονα τα social media είναι και ο τρόπος μου να επικοινωνώ με φίλους.
0: Αυτή η αντίφαση είναι κάτι που βιώνουν πολλοί νέοι. Χαρά και άγχος ταυτόχρονα.
1: Κυρία Παπαδόπουλε, γιατί τα social media μας επηρεάζουν τόσο έντονα?
4: Κάθε φορά που λαμβάνουμε ένα like ή σχόλιο, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ντοπαμίνη, την ορμόνη της χαράς. Έτσι νιώθουμε ικανοποίηση. Όμως όταν αυτή η επιβεβαίωση δεν έρχεται, νιώθουμε απογοήτευση ή άγχος. Η συνεχή σύγκριση με τους άλλους μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση, ειδικά στους εφήβους που διαμορφώνουν ακόμα την ταυτότητά τους.
2: Δηλαδή είναι φυσιολογικό να επηρεάζουμε από τα likes?
4: Απολύτως. Δεν είναι αδυναμία, είναι ανθρώπινο. Το σημαντικό είναι να το αναγνωρίζουμε και να βρίσκουμε ισορροπία.
3: Παρ' όλα αυτά, τα social media έχουν και καλά. Έχω γνωρίσει άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πράγματα που δεν θα μάθαινα αλλιώς.
4: Ακριβώς. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, είναι εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και έμπνευσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αντικαθιστούν την πραγματική επαφή ή όταν μας κάνουν να νιώθουμε ανεπαρκείς.
3: Οπότε το κλειδί είναι η ισορροπία, όχι η απόρριψη.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, τι μπορούμε να κάνουμε για πιο υγιή χρήση?
4: Πρώτον, θέστε όρια στη χρήση. Δεύτερον, ακολουθήστε λογαριασμούς που σας εμπνέουν. Τρίτον, κάντε μικρά διαλύματα ψηφιακή αποτοξίνωση. Και τέλος, να θυμάστε ότι η αξία σας δεν μετριέται σε likes.
2: Εγώ άρχισα να αφήνω το κινητό μακριά πριν κοιμηθώ. Κοιμάμαι πολύ καλύτερα.
3: Κι εγώ κάνω offline μέρες. Αντί να χαζεύω στο κινητό, βγαίνω με φίλους και η διάθεσή μου βελτιώθηκε. Τα social media μπορούν να μας συνδέσουν ή να μας απομονώσουν. Εξαρτάται από τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Η ψυχική μας υγεία αξίζει περισσότερα από ένα like. Ευχαριστούμε τον Μάριο, την Ιωάννα και τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και πώς επηρεάζεται μέσα από τις τέχνες.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Κώστα, τον Ντίνο και τον Ανέστη να μας πούν πώς επηρεάζουν οι τέχνες στην ψυχική υγεία.
5: Γεια σας και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το πώς μέσα από τις τέχνες μπορούμε να εκφράσουμε την ψυχική μας υγεία. Ας ξεκινήσουμε με τη μουσική.
6: Η μουσική έχει τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας, είτε ακούμε το αγαπημένο μας τραγούδι, είτε παίζουμε ένα όργανο. Η μουσική μας βοηθάει να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να χαλαρώσουμε και να νιώσουμε καλύτερα.
7: Επόμενη τέχνη είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική δεν είναι απλώς χρώματα σε ένα χαρτί ή σε έναν καμβά. Είναι η απόπειρα να βγάλεις προς τα έξω ό,τι συμβαίνει μέσα σου. Μέσα από εικόνες, σχήματα και γραμμές μπορείς να πεις την ιστορία σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις με λόγια, δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνης. Το να ζωγραφίσεις ή να σχεδιάσεις ή να χρωματίσεις είναι μια διαδικασία ηρεμίας, συγκέντρωσης και σύνδεσης με τον εσωτερικό σου κόσμο.
5: Συνεχίζουμε με μια ακόμα τέχνη που είναι ο χορός.
6: Ο χορός είναι ο πιο φυσικός τρόπος να εκφραστούμε. Είναι το σώμα που παίρνει το λόγο όταν το σώμα σωπαίνει μέσα. Από την κίνηση μπορούμε να αφήσουμε πίσω εντάσεις, φόβους και μπλοκαρισμένα συναισθήματα. Να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε ζωντανοί. Δεν έχει σημασία αν χορεύεις καλά, σημασία έχει ότι κινείσαι, ότι επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει, να απελευθερώσει και να χαρεί.
5: Ας συνεχίσουμε με την τελευταία μας τέχνη, τον αθλητισμό.
7: Ο αθλητισμός είναι πολλά περισσότερα από φυσική δραστηριότητα. Είναι ο τρόπος ζωής, είναι πειθαρχία και φροντίδα του εαυτού σου μέσα από την άσκηση. Το σώμα αποβάλλει την ένταση και το άγχος. Ο εγκέφαλος παράγει ενδορφίνες, φυσικές ορμόνες ευτυχίας που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο χαλαροί και πιο ζωντανοί.
4: Είτε μέσα από τη μουσική, τη ζωγραφική, τον χορό ή τον αθλητισμό, αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να φωτίζουμε την ψυχική μας υγεία.
3: Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για την παρουσίαση που μας έκαναν.
1: Τέλος, θα πάρουμε μία συνέντευξη από έναν φοιτητή, τον Ανέστη, γιατί θέλει να αλλάξει τη σχολή του. Όπως προανέφερα, σήμερα μιλάμε για κάτι που τρομάζει πολλούς φοιτητές, την αλλαγή σχολής. Μαζί μας, ο Ανέστης, που πρόσφατα αποφάσισε να αφήσει τη σχολή του, για κάτι που πραγματικά αγαπά. Γεια σου, Ανέστη.
7: Γεια σας. Ναι, αποφάσισα να αλλάξω σχολή και όχι, δεν τρελάθηκα ακόμα.
1: Χα, καλό αυτό. Και πώς αντέδρασε η οικογένειά σου όταν τους το είπες?
7: Αρχικά νόμιζαν πως είχα χάσει το μυαλό μου. Ο μπαμπάς μου είπε: Είσαι σίγουρος, αλλαγή σχολής. Και η μαμά μου είπε: Και τα λεφτά. Αλλά μετά με άκουσαν προσεκτικά και με στήριξαν.
1: Δηλαδή, η οικογένειά σου σε έκανε να νιώσεις πιο ασφαλής για την απόφαση.
7: Ακριβώς. Ήξερα ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα με αφήσουν μόνο. Αυτό με έκανε να πω: Οκ, πάμε.
1: Τι θα έλεγες σε όσους φοβούνται να μιλήσουν στην οικογένεια για αλλαγή σχολής?
7: Να το κάνουν με ειλικρίνεια και λίγο χιούμορ. Να εξηγήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν σχολή και να δείξουν ότι έχουν σκεφτεί καλά την απόφαση. Η οικογένεια συνήθως ανησυχεί μόνο επειδή νοιάζεται.
1: Σωστά. Και έτσι καταλήγουμε ότι η υποστήριξη από την οικογένεια είναι σαν αερόσακος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τον χρειαστείς, αλλά είναι καλό να τον έχεις.
3: Το σημερινό επεισόδιο έχει φτάσει στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας.

0: στο διαδίκτυο όταν μπεις.
1: Πρόσεχε που θα συνδεθείς.
2: Κίνδυνοι παραμονεύουν εδώ και εκεί.
3: Πρόσεχε μην παρασυρθείς.
0: Μαθαίνουμε.
1: Προστατευόμαστε.
4: Stay safe online.
5: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
6: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
7: Στο Σικάγο το 1886.
8: Για 8 ώρες δουλειά.
9: 8 ώρες ύπνο.
10: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
11: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
12: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
13: Συντονιστείτε στη συχνότητα
14: του European
15: School Radio και
16: ακούστε μας για να μάθετε.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoons.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Up.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας «Μια πόλη για όλους». Σήμερα θα μιλήσουμε για το δικαίωμα στην πρόσβαση. Μαζί μας έχουμε μία πολύ σημαντική καλεσμένη.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, στο σχολείο μας, πώς σας λένε?
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Τι δουλειά κάνεις?
3: Αρχικά είμαι η μαμά της μαθήτριάς της Κυβέλης και ήρθα εδώ να σας μιλήσω γιατί είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και δουλεύω σε δημοτικό σχολείο. Εκεί υποστηρίζω διάφορα παιδάκια από διάφορες τάξεις που έχουν δυσκολίες στα μαθήματα. Μπαίνω μέσα στην τάξη από τα παιδάκια που έχουν δυσκολίες είτε στη γλώσσα είτε στα μαθηματικά και κάνω το μάθημα να είναι πιο εύκολο για τους ίδιους, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της τάξης.
4: Είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Είμαστε όλοι ίδιοι. Για να κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, για να κοιτάξουμε τον διπλανό μας, είμαστε ίδιοι. Εσείς τι λέτε, είμαστε?
5: Όχι.
3: Είμαστε διαφορετικοί, ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, καθένας είναι μοναδικός. Έχουμε διαφορετικά μαλλιά, διαφορετικά μάτια. Τι έχουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, μέσα στο μυαλό μας? Και διαφορετικές σκέψεις, αυτή είναι και η ομορφιά. Το να είμαστε όλοι διαφορετικοί, οπότε δεν μοιάζουμε.
4: Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί?
3: Τι ωραία ερώτηση. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε διαφορετικοί? Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι και σκεφτόμασταν όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν θα μαθαίναμε καινούργια πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό, μπορεί να μου δώσει μια καινούργια ιδέα που δεν την έχω σκεφτεί. Επίσης, σας αρέσει το ουράνιο τόξο?
5: Ναι!
3: Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο όμορφο?
5: Τα χρώματα.
3: Αν ήταν όλα ίδια θα ήταν ωραίο?
5: Όχι.
3: Άρα αυτό που το κάνει να είναι όμορφο είναι το ότι έχει διαφορετικά χρώματα. Αυτή είναι λοιπόν...
4: Γιατί κάποια και... παιδιά καθούνται σε μορφικό μαξίδιο.
3: Μαξίδιο, γιατί μπορεί να έχουν γεννηθεί έτσι. Να είχαν κάποιο ατύχημα στην πορεία της ζωής τους και αργότερα να καθίσουν σε ένα μορφικό μαξίδιο. Δηλαδή δεν ήταν πάντα...
4: Μπορούν όλοι να αυτά τα παιδιά να, να κάνουν τα όλα. Εμείς τα...
3: Τι κάνουμε εμείς δηλαδή? Τι χρειαζόμαστε δηλαδή για να ζήσουμε? Τι είναι αυτό τα βασικά που χρειαζόμαστε? Τροφή?
6: Νερό.
3: Και ένα σπίτι, ναι. Μετά για να διασκεδάσουμε, τι χρειαζόμαστε? Τι χρειαζόμαστε?
6: Μέρα.
3: Να πάμε σε ένα πάρκο. Επίσης, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι κάνουμε, βγαίνουμε στο
4: σχολείο.
3: Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν όλοι, αν ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος για όλους.
4: Τι σημαίνει ο κόσμος να είναι φτιαγμένος για όλους?
3: Σημαίνει να μπορούν όλοι να κινούνται ελεύθερα, όλοι να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όλοι να μπορούν να νιώθουν ασφαλείς. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν, για παράδειγμα, μία πόλη είναι φτιαγμένη για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή να έχει φαρδιά πεζοδρόμιο για να μπορεί να περπατήσει ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, να έχει φανάρια με ήχο για να μπορεί ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τυφλός να μπορέσει να περάσει με ασφάλεια το δρόμο, να υπάρχουν πλακίδια όδευσης τυφλών για να μπορούν να κινούνται μόνοι τους αυτόνομα με ασφάλεια, να μπορούν να πηγαίνουν να διασκεδάζουν, να βλέπουν ένα θεατρικό ή στον κινηματογράφο ή σε ένα πάρκο και να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, μπάρες, να υπάρχουν διερμηνείς, όλα αυτά που θα πούμε και στη συνέχεια. Να μπορεί δηλαδή ο καθένας να κάνει μόνος του όλα αυτά που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι και να νιώθει ασφάλεια.
4: Τι γίνεται τώρα να το κάνετε, πακάρου πάνω τα πόδια?
3: Αν κάποιο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, δημιουργεί μια δυσκολία για όλους μας. Όχι μόνο στα άτομα αυτά που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και σε μια μαμά που έχει ένα καροτσάκι με το μωράκι της μέσα, σε έναν ηλικιωμένο, ακόμα και σε έναν απλό πολίτη, γιατί

0: χρειάζεται επίσης αυτό που χρειαζόμαστε τώρα υπόλοιπο, πού περνάμε το δρόμο με ασφάλεια, τι χρειάζεται να έχει κάτω ο δρόμος για να το περάσουμε με ασφάλεια, πώς λέγονται αυτές οι λευκές γραμμούλες. Από πού περνάμε?
1: Διάβαση.
0: Διάβαση, μπράβο. Πρέπει να περάσει λοιπόν το δρόμο με ασφάλεια από τη διάβαση και να έχει ράμπα και φαρδί πεζοδρόμιο.
1: Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος προβλήματα για να περπατήσει ελεύθερα?
0: Προβλήματα όρασης?
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος με μειωμένη όραση ή τύφλωση, κάποιος που βλέπει καθόλου δηλαδή, για να μπορεί να κινείται αυτόνομα μόνος του δηλαδή, χωρίς βοήθεια στον δρόμο, χρειάζεται να υπάρχει, να υπάρχουν παντού αυτές τα πλακίδια που παρατηρήσατε και εσείς όταν βγήκατε στην πόλη, που είναι τα πλακίδια όδευσης τυφλών. Αυτές οι πλάκες μπορεί να κινείται κάποιος άνθρωπος με τύφλωση εκεί με ασφάλεια. Πάει το δρόμο με ασφάλεια επίσης τα φανάρια, τα οποία έχουν έναν ήχο. Κάνουν έναν ήχο όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς. Δεν αρκεί μόνο δηλαδή το φως. Πώς θα δουν το φως αφού δεν βλέπουν? Δεν αρκεί λοιπόν το φως, χρειάζεται και ο ήχος. Άρα είναι απαραίτητα αυτά τα φανάρια με τον ήχο, όταν ανάβει πράσινο για τους πεζούς, να ακούει τον ήχο και να μπορεί να περνάει
1: παλόγια.
0: Πώς νιώθουν όλοι οι άνθρωποι που συναντάνε εμπόδια? Πώς νιώθω, όταν εσείς θέλετε να πάτε, να περάσετε το δρόμο και δεν μπορείτε, γιατί δεν νιώθετε ασφαλείς, πώς νιώθετε?
1: Λυπημένη.
0: Λυπημένη, δεν νιώθετε ανασφαλείς, ότι κινδυνεύετε, δεν νιώθετε καλά?
1: Πρέπει να κινδυνεύουμε παντού.
0: Ναι, θα πρέπει να έχει ο καθένας το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει ο ίδιος. Και δεν μπορούμε να στερήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα αυτό να κινείται ελεύθερα ή να μπορεί να πηγαίνει όπου επιθυμεί. Γι' αυτό
1: το δικαίωμα. Να περπατάς ελεύθερα.
0: Είναι δικαίωμα σε όλους μας να κινούμαστε ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουν να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος να κινούνται όλοι με ασφάλεια και ελεύθερα, ανεξαρτήτως. Ανεξάρτητα αν έχουν κάποια αναπηρία. Ο κόσμος πρέπει, ανήκει σε όλους, άρα πρέπει να είναι φτιαγμένος για όλους. Είναι δικαίωμα και όχι, δεν μας κάνει κάποιος τη χάρη.
1: Δικαίωμα στην πρόσβαση.
0: Δικαίωμα στην πρόσβαση σημαίνει να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω, χωρίς εμπόδια. Οποιοδήποτε να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Για παράδειγμα, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο σχολείο μου, να έχω πρόσβαση. Να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπορώ να πάω να διασκεδάσω σε ένα θέατρο, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα σε όλους τους χώρους και να νιώθω ασφαλής.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε?
0: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτάμε κάποιον αν χρειάζεται βοήθεια. Να βοηθάμε δηλαδή όποιον χρειάζεται, να λέμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει? Να ακούσουμε. Δίκαιο. Για να έχουμε έναν κόσμο δίκαιο, είναι απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να βοηθάμε. Και για πείτε μου εσείς, τι θα πρέπει? Εγώ σας είπα τη δική μου γνώμη, εσείς τι πιστεύετε?
1: Να αγαπάμε.
0: Άλλος?
1: Να αγαπάμε.
0: Όπως
1: λέμε φως, να έχουμε καλοσύνη.
0: Καλοσύνη,
1: ειρήνη.
0: Αγάπη.
1: Ελευθερία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Αυτή ήταν η εκπομπή μας, μια πόλη για όλους. Ευχόμαστε το μήνυμά μας να ακουστεί και κάθε γωνιά της πόλης να είναι.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
5: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
7: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
8: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συναντεύξεων. Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
9: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
10: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
11: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

Καλημέρα σας! Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιαννίνο και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο τεχνολογία, οθόνες και τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε φωνή. Και σήμερα, μέσα από το podcast μας, θα μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν αλλά και μας ενθουσιάζουν.

Olympic Villagers. Εκεί που τα όνειρα γίνονται μουσική. Από τους μαθητές του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών. Olympic Villagers. Εκεί που τα όνειρα γίνονται μουσική. Από τους μαθητές του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Up.

0: Let's go.
1: Let's see you guys off. Let's see you guys off.

στιγμέ περνάνε και φεύγουνε. Το ένιωσα, το είπα, το έζησα, το είδα. Τη γνωρίζω την παγίδα. Ζω για το χαμόγελο, δεν θα γυρίσω πίσω. Έχω μια ολόκληρη ζωή και πρέπει να τη ζήσω. Κοντά μου, αν θέλει να τη μοιραστεί, χαρά μου.

Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχει.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μας συμπλούστηκαν με τα όπλα.

0: se é Maria e Catarina.
1: E 23, quando nós assassinamos a Catarina, e a Democracia, a Democrática e a Penelastaria.
2: Και να τη θυμόμαστε για πάντα.
3: Η επανάσταση που άλλα

0: Αλεξανδρία, όταν οι φοιτητές χρηστήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για να παλέψουν για τις ιδέες. Το τεχνείο φώναζαν.
1: Τομή, παιδεία, ελευθερία!
0: Και ο ήχος της φωνής τους μοιάζει να ακούγεται ακόμη στα αυτιά τους.
2: Εδώ Πολυτεχνείο.

0: πολυτεχνείο. Εδώ πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
1: Εμείς σήμερα σου όλοι έχουμε φωνή.
2: Και θέλουμε να την ακούσετε.
3: Μέσα από το ραδιόφωνο αυτό, όπως τότε.
4: Θέλουμε να φωνάξουμε για τα δικά μας έλεγχα, για τις δικές μας αξίες.
5: Μας ακούτε όλοι εκεί έξω.
6: Εδώ
7: δικαιοσύνη, ισότητα για όλα τα μήκη και τα πλάτη.

ξεναφιά. Χαμόγελα για όλο το κόσμο, τα παιδιά.

0: γιατί η φωνή των παιδιών ταξιδεύει παντού.
1: Πέρα από χώρες και σύνορα.
2: Γιατί φέρνει ειρήνη και ελπίδα παντού.

0: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ονομάζομαι Νικόλας, γιος ψαρά. Γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Μεγάλωσα με κύματα αντί για νανουρίσματα. Και τώρα ζω πάνω στο θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το μεγάλο σιδερένιο καράβι που έγινε σπίτι μου. Ήρθε ο χειμώνας του 1912. Μας βρίσκει στο Αιγαίο. Το πλοίο να κλειστράει πάνω στο νερό σαν δελφίνι που ξέρει που πάει. Ξημέρωμα. Ο ουρανός αλλάζει χρώματα σαν ζωγράφος. Πρώτα μοβ, μετά ροζ και τελικά χρυσός. Το φως απλώνεται πάνω στο κατάστρωμα και τα σκηνιά, οι αλυσίδες, τα κανόνια λαμπυρίζουν σαν να φοράει το πλοίο πανοπλία από ήλιο. Για άλλους είναι πολεμικό καράβι. Για εμάς είναι η καρδιά μας.
1: Η σφυρίχτρα της βάρδιας μας ξυπνά όλους μονομιάς. Ξύπνημα, ετοιμότητα, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Ο καθένας σηκώνει την αιώρα του, στρώνει πρόχειρα τα πράγματά του και ανασένει βαθιά το ψυχρό αλάτι της Ανατολής. Βγαίνω στο κατάστρωμα και το πρόσωπό μου δροσίζεται από τη θαλασσινή άβρα. Τα πουλιά που ακολουθούν το πλοίο κρόζουν, λες και μας καλημερίζουν. Στη γέφυρα ξεχωρίζει η σιλουέτα του Παύλου Κουντουριώτη, του ναυάργου μας. Δεν χρειάζεται να μιλά πολύ. Το βλέμμα του προς το πέλαγος μας λέει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Εμπιστοσύνη, ευθύνη και θάρρος.
2: Πολλοί πιστεύουν πως πάνω σε ένα πολεμικό πλοίο η μέρα είναι γεμάτη φλόγες και δράματα. Αλλά η αλήθεια κρύβεται αλλού. Σκουπίζουμε το κατάστρωμα ώστε τα νερά να μην αφήνουν γλίτσα. Γυαλίζουμε μεταλλικές λαβές γιατί η σκουριά δεν αστείευεται. Ξετυλίγουμε και ξανατυλίγουμε σχοινιά. Τα τεινάζουμε τα μέτρα με τα δάχτυλα. Όποιος αγαπά το πλοίο το φροντίζει. Και ο Αβέροφ είναι για εμάς. Σαν παλιός σοφός καπετάνιος που μας προστατεύει. Αρκεί και εμείς να τον προσέχουμε. Κατεβαίνω στα πυροβόλα. Εκεί ο φίλος μου ο Μανώλης από την Κρήτη υδρώνει από το τρίψιμο, μα χαμογελά.
3: Το καράβι πρέπει να λάμπει, Νικόλα, να νιώσει ότι το τιμούμε, μου λέει. Και το πιστεύω. Δεν είναι η φλόγα που κάνει τους ναύτες δυνατούς. Είναι οι μικρές πράξεις που κανείς απ' έξω δεν θα μάθει ποτέ. Κατεβαίνω άλλες φορές στο μηχανοστάσιο. Εκεί δεν βλέπεις θάλασσα, μόνο ατμό. Λάδι που μοσχομυρίζει μέταλλο και τροχούς που γυρίζουν σαν γιγάντια ρολόγια. Οι μηχανικοί δουλεύουν με ρούχα γεμάτα μουτζούρα και μάτια που λάμπουν από περηφάνεια. Ξέρουν ότι χάρη σε αυτούς το πλοίο κινείται, ανασένει, κρατά την ισορροπία του στον άνεμο. Όταν ανεβαίνω πάλι πάνω, ο αέρας μου μοιάζει ξαφνικά πιο γλυκός. Απλώνω τα χέρια και νιώθω ότι το πέλαγος μου λέει καλησπέρα.
4: Στο τραπέζι μαζεύονται όλοι, κοντά-κοντά, σαν οικογένεια. Το φαγητό, απλό, φακές, πατάτες, λίγο κρέας, αν είμαστε τυχεροί. Μα το πραγματικό γεύμα είναι οι κουβέντες. Ο Θανάσης μιλά για το χωριό του στη Μακεδονία, που το χιόνι φτάνει στο παράθυρο το χειμώνα. Ο Γιάννης περιγράφει τα σπίτια στη Σμύρνη που μοσχοβολάνε μαστίχα και βασιλικό. Ο Μανώλης, ποιος άλλος, μιλά με πάθος για την Κρήτη, που οι κορυφές της κοιτούν τον ουρανό, ίσια στα μάτια. Εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου, τη φαντάζομαι να ψήνει ψωμί, να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη, σαν να περιμένει να μπω με τα βραχμένα παπούτσια μου. Ο πόλεμος μας απομάκρυνα από τα χώματα που ξέρουμε. Μα τα κουβαλάμε στο στήθος μας. Όσο πιο μεγάλη θάλασσα, τόσο πιο σφιχτά κρατά στις ρίζες. Ένα απόγευμα, καθώς ο ήλιος βουτά στον ορίζοντα, ο ήχος του συναγερμού διακόπτει την γλυκιά ρουτίνα.

στις θέσεις γρήγορα, τρέχουμε σαν κύματα που προσπαθούν να φτάσουν στην ακτή. Κάθε ναύτης ξέρει ακριβώς που πρέπει να σταθεί. Ψηλά ξεχωρίζουν πλοία στον ορίζοντα. Δεν ξέρουμε ακόμη αν έρχονται με καλή ή κακή πρόθεση. Μπορεί να πλησιάζουν με σημαία ή με σιωπή. Το Αβέροφ προχωρά μπροστά, όχι επιθετικά, αλλά σίγουρα σαν καπετάνιος που δείχνει πως δεν φοβάται να σταθεί στην πρώτη γραμμή. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σηκώνει το κεφάλι. Η στάση του μοιάζει να λέει μόνο μια φράση. Είμαστε έτοιμοι.

0: Κάποιες βολές ακούγονται μακριά, σαν να παίζουν την μπάνα στο βάθος της θάλασσας. Μην κρατάει πολύ. Το πέλαγος μας δοκίμασε. Εμείς σταθήκαμε όρθιοι και ύστερα όλα ξαναγυρίσαν στην ησυχία.
1: Δεν χρειάζεται πάντα μεγάλη μάχη για να νιώσεις δυνατός. Μερικές φορές φτάνει να στέκεσαι στο κατάστρωμα και να λες «Είμαι εδώ, συνεχίζω». Η θάλασσα κουβαλάει μυστικά, όμως κρατά καλά τα δικά της. Εμείς μετράμε μικρές φθορές, φτιάχνουμε σινιά, σφίγγουμε βίδες. Οι ικανότεροι ζωγραφίζουν στο ξύλο της κουβέρτας με το μυαλό τους. Περάσαμε άλλη μια δοκιμασία. Καμιά φορά κάποιες αιώνες μένουν άδειες και αυτό είναι βαριά σκιά. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ.

Σηκώνω το βλέμμα και νιώθω ότι το πέλαγος μας κοιτά με σεβασμό. Όταν ο ήλιος χαθεί και οι αστέρες πάρουν σειρά, το πλοίο γίνεται άλλος κόσμος. Κάποιος βγάζει φυσαρμόνικα, κοινότητες ταξιδεύουν πάνω από τα κύματα και ίσως κάποιο δελφίνι τις ακούσει και να ρωτηθεί από πού έρχονται. Μερικοί ναύτες τραγουδούν ψιθυριστά, άλλοι γράφουν γράμματα στο σπίτι και άλλοι απλώς κοιτούν το άπειρο και νιώθουν πως η καρδιά τους μεγαλώνει λίγο κάθε φορά. Εγώ απλώνω ένα μικρό χαρτί και γράφω στη μάνα μου.

0: και σκέφτομαι πως κάποτε, ίσως σε πολλά χρόνια, το πλοίο μας θα γίνει μουσείο, δεμένο κάπου ήρεμα, να το περπατούν παιδιά με μάτια γεμάτα απορίες. Και εκεί, ίσως σε μια γωνιά, να ακούσουν τη φωνή ενός ναύτη να τους ψιθυρίζει. Ήμουν εδώ, έζησα πάνω στο Αβέροφ, ήμουν ένα κομμάτι της θάλασσας και της
1: ιστορίας. Θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Γεια σας, σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλώ να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
3: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Γεια σας! Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης στο 7ο Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
1: Και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
2: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
3: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
4: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
5: Ακούστε μας στη σειρά Click με νόημα.
6: Είμαστε.

0: Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!
1: Είναι μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, ηλεκτρική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
2: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
3: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
4: Να θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει δεν φταίσαι εσύ.
5: Μην τρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει.

0: συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
1: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
2: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
3: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
4: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
5: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
6: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
7: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
8: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
9: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
10: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
11: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
12: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
13: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
14: Όλοι μαζί κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
15: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: Hello.
1: Good evening.
0: This is an unplugged. This is unabetted.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Γεια σας! Αυτό το podcast είναι ένα podcast αφιερωμένο σε κάτι πολύτιμο.
1: Σε κάτι που μας γνωστίζει, μας ταξιδεύει και μας ενώνει. Τη θάλασσα.
0: Αν η θάλασσα μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε άραγε?
1: Είμαι η θάλασσα. Σας ακούω να γελάτε στις ακτές μου. Σας βλέπω να παίζετε με τα κύματά μου και να θαυμάζετε τις ομορφιές μου. Αλλά κάτι με πληγώνει και σιγά σιγά με σκοτώνει.

0: Εγώ θάλασσες αγαπώ, γιατί στην αγκαλιά σου με τους φίλους μου κολυμπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι το σπίτι για τα ψάρια, τις φώκες, τις χελώνες και τα δελφίνια που τα προτιμώ.
2: Εγώ σ' αγαπώ, γιατί για μένα η θάλασσα είναι καλοκαίρι, άμμος, βότσαλα και παιχνίδια πάνω στο φουσκωτό.
0: Χαίρομαι που με αγαπάτε, αλλά κάποιες φορές με ξεχνάτε. Για σκεφτείτε όλοι εσείς, γιατί μπορώ να το λέω αυτό και βαθιά μου να πονώ.

0: Έχει δίκιο η θάλασσα. Πολλές φορές στην παραλία βρίσκουμε σκουπίδια και πολλοί τα κοιτάζουν με διαφορία.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
2: Τα πλαστικά μπουκάλια φτάνουν μέχρι το βυθό και ενοχλούν τα ψάρια καθώς τους βρωμίζουν το σπιτικό. Άσε που πολλά μπερδεύονται και νομίζουν ότι τα πλαστικά είναι φαγητό. Έτσι πολλά από αυτά πεθαίνουν. Το πράγμα είναι σοβαρό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
3: Οι σακούλες που καταλήγουν στο νερό μοιάζουν με μέδουσες. Τι φοβερό! Οι χελώνες τις μπερδεύουν και τις τρώνε. Έτσι αισθάνονται χορτάτες και δεν τρώνε άλλο φαγητό. Με αποτέλεσμα να βρίσκουν θάνατο τραγικό.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή. Χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
4: Ωραία τα jet ski και τα Chris Craft. Αλλά κάνουν θόρυβα και τα decibel είναι πολλά. Δυσκολεύουν την επικοινωνία των οργανισμών και τον εντοπισμό τροφής, ενώ τους προκαλούν και άγχος και τα προβλήματα κοής. Κάποιες φορές η θάλασσα πετρέλα γεμίζει και τότε ολοβάφονται με πίσα που τα πάντα στο πέρασμά της τα μαυρίζει. Τα φτερά των πουλιών κολλάνε, οι φώκες και τα δελφίνια να ανασάνουν παρακαλάνε.
1: Κάθε σκουπίδι είναι πληγή, χρειάζεται γρήγορα μια αλλαγή.
5: Μια αλλαγή!

0: Είμαι ο Άκης ο Λαβράκης και δεν βρίσκω καθαρό νερό να κολυμπήσω και να στήσω τον μαγικό μου τον χορό. Το σπίτι μου καταστρέφεται, οι φίλοι μου χάνονται, η τροφή λιγοστεύει και η οδυναμή της παραμονεύει.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
2: Είμαι η Λόνα Χελώνα και μπέρδεψα μία σακούλα διαμή με μέδουσα που για μένα είναι τροφή. Μάλιστα τον πήγα να γεννήσω και τα πολύτιμα αυγά μου να αφήσω σε παραλία που ξέρω καλά, στον κόλπο του Λαγανά. Θόρυβο είχε πολύ και φώτα δυνατά και εγώ φοβήθηκα, μπερδεύτηκα και τα χάσα για τα καλά.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
3: Είμαι το Νίνι το Δελφίνι και κουράστηκα να κολυμπώ ανάμεσα σε σκουπίδια και βρώμικο νερό. Σε δίχτυα μπλέκω συχνά και ψάρια να φάω δεν βρίσκω πολλά. Οι ήχοι από τα πλοία με ταλαιπωρούν και φοβάμαι μήπως μια μέρα έξω στην ακτή με βρουν.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
0: Είμαι ο Ρίας ο Αστερίας και ο βυθός δεν είναι πια σπίτια ασφαλές, αφού παντού υπάρχουν απειλές.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές.
4: Είμαστε τα λιβάδια Ποσειδονίας
2: και ο άνθρωπος μας καταστρέφει χωρίς ελπίδα σωτηρίας.
4: Όταν ένα πλοίο σε εμάς αγυροβολεί, για άγυρα μας δένει την ψυχή.
2: Τα λιμάνια και τα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται σωρό κάνουν το νερό να μην είναι τόσο καθαρό.
4: Οπότε το φως που φτάνει σε εμάς δεν είναι αρκετό και δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα το δικό μας φαγητό.
1: Χρειάζομαι φίλους μαχητές και όχι απλούς θεατές. Εσύ που μας ακούς, άρα γιατί λες?

0: κάνουμε εμείς.
1: Να αγαπάμε και να προστατεύουμε όλα τα θαλάσσια ζώα και φυτά. Είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά.
2: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο πλαστικό και να κάνουμε ανακύκλωση, όπως φωνάζω εδώ και καιρό.
3: Να καθαρίζουμε τις παραλίες και να εξηγούμε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ανθρώπους από όλες τις ηλικίες.
4: Να μην αφήνουν να χτίζονται μεγάλα ξενοδοχεία κοντά σε ακτές και προστατευόμενες παραλίες.
5: Να εξηγούμε σε όλους το πόσο πολύτιμη είναι η θάλασσα, σε μαμάδες και μπαμπάδες, σε παππούδες και γιαγιάδες, σε θείες και μπαρμπάδες.
6: Μικρές πράξεις, μεγάλη αλλαγή. Ήδη νιώθω καλύτερα

0: Η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ κι εσύ.
1: Εγώ κι εσύ!
2: Σε όλους θα λέμε πόσο σε αγαπάμε και θα κάνουμε τα πάντα για να σε φιλάμε.
3: Υποσχόμαστε να σε προστατεύουμε, αλλιώς το δίχως άλλο κινδυνεύουμε.
0: Γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει πνοή, γιατί χωρίς θάλασσα δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η θάλασσα τώρα έχει φωνή, γι' αυτό θα μιλάω εγώ κι εσύ.
1: Εγώ κι εσύ!

0: Ραδιόφωνο δηλαδή.
1: Σωστά. Μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
2: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
3: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
4: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
5: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
6: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
7: Γεια σας, είμαστε η MSC Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας και σας προσκαλούμε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.
8: Σε μια εκπομπή που μας γυρίζει πίσω στη χρυσή εποχή που οι Beatles κυριαρχούσαν τα ραδιόφωνα.
7: Με μια δομή διαφορετική από τις άλλες φορές.
8: Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ για ένα ταξίδι στο χρόνο.

0: παγιδευμένο στην οθόνη. Μια μικρή και διδακτική ιστορία που μας θυμίζει τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό.
1: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
1: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
3: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
2: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
4: Αγάπη για το διαφορετικό.
5: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
3: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
5: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα.
6: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
7: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
8: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς να ταΐσεις τα περιστέρια. Όταν πολέμεις σε γυμνάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους λαχτάνουν την ειρήνη. Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να σου λάθει. Όταν γυμνάσαι στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίστοιχο.
2: Όταν τα στέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν. Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους, εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, στον εαυτό σου γύρνα και πες, αν και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι.
3: European School Radio, έτος 2026, σε ένα κόσμο γεμάτο θόρυβο, υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ακούσουν. Αυτοί είναι οι εθελοντές.
4: Όταν άκουσα τη λέξη εθελοντισμός, σκέφτηκα κάτι δύσκολο, κάτι μεγάλο, κάτι μακρινό.
5: Κι εγώ νόμιζα πως πρέπει να είσαι μεγάλος για να βοηθήσεις.
6: Τελικά μάθαμε πως αρκεί να είσαι άνθρωπος.
7: Ο εθελοντισμός δεν ξεκινά από το τι έχεις, ξεκινά από το τι είσαι.
8: Εθελοντισμός σημαίνει να προσφέρεις βοήθεια χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Το κάνεις γιατί το θέλεις και γιατί νοιάζεσαι.
9: Εσύ ήξερες ότι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής ήταν ο Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας Πατέρας, υπηγός των θεών, τον τιμώρησε στέλνοντας τον ύπιστο με τον σταυρό σου στον κάκος και κρατώντας τον νικητή καρφωμένο σε ένα τράχο.
10: Ένας μετά, σύμφωνα πάλι με έναν άλλο από τις ελληνικές μυθολογίες, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο Ηρίθιος Ηρακλής, είπε να απελευθερώσει και μαζί της απελευθερώσει τις πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Ο μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
11: Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιότελος τον ελεύθερό του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια, ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρχή, την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η διαφορά

0: αφημός είναι να βοηθά ένα συμμαθητήμο όταν δυσκολεύεται να μην τον αφήνω μόνο.
1: Είναι επίσης να σέβεσαι τους άλλους, να συνεργάζεσαι και να δείχνεις καλοσύνη, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις.
2: Ο εθελοντισμός δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται καρδιά.
3: Στην τάξη μας αποφασίσαμε να μαζέψουμε τρόφιμα, όχι γιατί μας το ζήτησαν, αλλά γιατί...

0: στο σπίτι, τα λέμε ευχαριστώ, μας στηρίζουμε όπου το χρειάζεται.
1: Νομίζω πως θα έδινα μόνο. Αλλά πήρα κι εγώ.
2: Έμαθα να συνεργάζομαι.
1: Να ακούω διαφορετικές γνώμες.
3: Να μπαίνω στη θέση του άλλου.
4: Ο εθελοντισμός δεν σε κάνει φτωχότερο. Σε κάνει πλουσιότερο σε εμπειρίες.
1: Ως εθελοντές μπορούμε να προσφέρουμε στο σχολείο.
5: Στα γεροκομεία.
6: Στη κοινότητά μας.
7: Στα νοσοκομεία.
8: Στα καταφύγια ζώων,
9: σε εθελοντικές οργανώσεις.
2: Όταν βοηθάμε, η γειτονιά μας αλλάζει.
1: Το σχολείο μας γίνεται πιο ανθρώπινο. Και εμείς γινόμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.
0: Ο εθελοντισμός είναι η δημοκρατία σε δράση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Όλοι έχουν.
1: Το μέλλον μου. Δεν χτίζεται μόνο με νόμους, χτίζεται με πράξεις καλοσύνης κάθε μέρα. Και οι πράξεις αυτές ξεκινούν από εμάς.
10: Γι' αυτό και εσύ γίνε διασώστης, βοήθα στις πλημμύρες.
1: Υιοθέτησε ένα δέσποτα, υιοθέτησε μια ζωή.
9: Οι εθελοντές σώζουν ζωές. Σώσ' κι εσύ μια ζωή.
1: Δώσε ένα χαμόγελο στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.
6: Φύτεψε ένα δέντρο. Κάποιος θα σε ευχαριστεί στο μέλλον.
1: Βοήθα στην ανάγκη σου. Γίνε διασώστη σε περίπτωση σεισμού. Σώσε ζωές.
2: Γίνε εθελοντή σε μονόν. Γίνε μέλος σε μια περιβαλλοντική οργάνωση.
1: Βοηθάμε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε.
6: Ούτε να είμαστε τέλειοι. Αρκεί να κάνουμε την αρχή.
2: Γιατί ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζουμε εμείς.
9: Ας θυμηθούμε τα λόγια του Τάσου Λιβαδίτη στο παρακάτω ποίημα. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατάω ψηλά. Να δούνε τις γης ενθλιμμένη, να έρθουν να βρουν συντροφιά. Να βρουν στρωμένο τραπέζι, στα μύγια να καθίσουν με πιο καημός. Και ανάμεσά μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου.

0: I'm Jake, and today I'm talking about digital life. Most teenagers spend time online every day. We watch videos, play games, chat with friends, and use social media. The internet is fun, but we also need to be careful. One important rule is never saving personal information, like your address, phone number, or passwords. Not everyone online is who they say they are. If something feels strange or makes you uncomfortable, you must talk to a parent, teacher, or a trusted adult. The internet can be an amazing place as long as we use it safely and smartly. Thanks for listening.
1: Γεια σας, είμαστε οι Σίγμα Ταυτάξη από το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου και αυτό είναι το podcast μας.
2: Τι είναι η φιλία? Είναι τριφύλλη και ουράνιο τόξο.
3: Βαλιώνα καρδιάς.
4: Λόζ καρδιά.
5: Σούπα.
6: Κόκκινη καρδιά.
7: Αγάπη.
8: Αγάπη.
9: Αγκαλιάζω ένα φίλο μου.
10: Κεράσι.
11: Αστέρι.
12: Το σήμα της ομάδας.
13: Το πράσινο χώμα.
14: Το κίτρινο χρώμα.
15: Κόκκινο.
16: Η κίτρινη καρδιά.
17: Η λαμπελή καρδιά. Η κετλωματίστη.
18: Αγαπώ τις φίλες μου.
19: Λουλούδι.
4: Όλα τα χρώματα.

0: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο. Στο σχολείο μιλάμε πολύ. Σηκώνουμε χέρια, δίνουμε απαντήσεις, γράφουμε εκθέσεις, λέμε παρόν. Κι όμως υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται ποτέ. Σκέψεις που μένουν μέσα μας γιατί φοβόμαστε μήπως ακουστούν λάθος. Συναισθήματα που τα καταπίνουμε γιατί δεν είναι ώρα. Λόγια που δεν βρίσκουν θάρρος να βγουν γιατί κανείς δεν ρώτησε. Αυτό το podcast δεν είναι μάθημα, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ένας χώρος. Ένας χώρος για φωνές χωρίς όνομα, χωρίς τάξη, χωρίς βαθμό. Φωνές που μοιάζουν διαφορετικές, αλλά ίσως λένε το ίδιο πράγμα. Αν ακούσεις κάτι και νιώσεις ότι θα μπορούσες να το έχεις πει εσύ, τότε αυτό το podcast έκανε το σκοπό του. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό στο σχολείο δεν είναι αυτά που λέγονται δυνατά, αλλά αυτά που επιτέλους ακούγονται.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο μιλάω.
2: Αλλά είναι πράγματα που μένουν μέσα, σκέψεις, φοβίες, ελπίδες.
1: Σήμερα δίνουμε χώρο σε 15 φωνές, σε 15 πράγματα που δεν λέγονται ποτέ δυνατά.
2: Χωρίς ονόματα, μόνο η αλήθεια τους. Δεν είμαι μόνο μαθητής. Μερικές φορές θέλω να πω ότι δεν είμαι μόνο μαθητής. Δεν είμαι μόνο βαθμοί, απουσίες και τεστ. Έχω μέρες που είμαι κουρασμένος πριν καν μπω στην τάξη. Έχω σκέψεις που δεν χωράνε στο τετράδιο. Θέλω να πω ότι όταν δεν μιλάω, δεν σημαίνει πως δεν ξέρω. Μπορεί απλώς να φοβάμαι. Μπορεί να νιώθω αόρατος. Στο σχολείο μαθαίνουμε να απαντάμε σωστά, αλλά όχι πάντα να λέμε πως νιώθουμε. Μαθαίνουμε να προχωράμε, ακόμα και όταν κάτι μέσα μας μένει πίσω. Κάποιες μέρες θα ήθελα κάποιος να ρωτήσει «Είσαι καλά» και να το εννοεί πραγματικά. Γιατί αν το σχολείο είναι χώρος μάθησης, τότε ίσως πρέπει να μάθουμε, να ακούμε λίγο περισσότερο και να κρίνουμε λίγο λιγότερο.
3: Φοβάμαι να κάνω λάθος. Όχι επειδή δεν ξέρω, επειδή νιώθω ότι περιμένουν να αποτύχω.
4: Είμαι καλός στο να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου. Κανείς δεν με ρωτάει γι' αυτό. Με ρωτάνε μόνο για βαθμούς.
2: Όταν γελάνε στην τάξη, παγώνω. Δεν ξέρω πότε γελάνε μαζί μου ή με μένα.
5: Κουράστηκα να προσποιούμε ότι είμαι πάντα δυνατός. Να μην φοβάμαι, να μην κλαίω.
6: Θα ήθελα μια φορά να μπουν, μπράβο. Απλώς για να νιώσω ότι είμαι εντάξει.
7: Δεν νιώθω ασφάλεια να μιλήσω. Χωρίς ασφάλεια, λέξη σοπαίνω.
2: Ζηλεύω αυτούς που μιλάνε και η φωνή τους δεν τρέμει. Εγώ χρειάζομαι χρόνο.
8: Όταν με συγκρίνουν, συχνάνε ότι δεν έχουμε όλη την ίδια ευκαιρία.
9: Κάποιες λέξεις πληγώνουν περισσότερο για πως προξύλωτα και εμένα.
10: Θα ήθελα να με ακούσουν μέχρι το τέλος, όχι για να με διορθώσουν, για να με καταλάβουν.
11: Μερικές φορές σκέφτομαι, αν μιλούσαμε πιο αληθινά, το σχολείο θα ήταν αλλιώς.
12: Νιώθω όρατος, είμαι εκεί, αλλά κανένας δεν με βλέπει.
13: Φοβάμαι, μη δεν είμαι αρκετά έξυπνος, αρκεί αυτό που είμαι.
1: Θέλω να με αποδεχτούν όπως είμαι.
14: Το να ζητήσω βοήθεια, νιώθω ότι είναι αδυναμία και δεν πρέπει.
15: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μαθαίνουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν αντέχουμε τις ίδιες πιέσεις. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αρχή. Κάποιοι γελάνε για να κρύψουν. Κάποιοι σωπαίνουν για να αντέξουν. Κάποιοι θυμώνουν γιατί δεν ξέρουν πώς αλλιώς να μιλήσουν. Στο σχολείο φαίνεται εύκολο να κολλήσουν ταμπέλες. Ο καλός, ο αδιάφορος, ο δύσκολος. Αλλά

0: δεν είναι μία λέξη. Πίσω από κάθε θρανίο υπάρχει μία ιστορία που δεν γράφεται σε διαγώνισμα. Και μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να τον δουν λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί η κατανόηση δεν είναι αδυναμία, είναι δύναμη.
1: Αυτές οι σκέψεις δεν έχουν θέσει στο ερωλόγιο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε κανένα τεστ.
2: Κι όμως είναι εκεί, κουβαλιούνται κάθε μέρα. Στις τσέπες, στις πλάτες, μέσα στα σιωπηλά βλέμματα.
3: Ίσως δεν χρειάζονται λύση. Αλλά προσοχή, χώρα.
4: Όταν σε παίρνουν, υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που όλοι ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Κι όμως, σωπαίνουμε. Σωπαίνουμε για να μην γίνουμε στόχος. Σωπαίνουμε για να μην ξεχωρίσουμε. Σωπαίνουμε γιατί νομίζουμε πως δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά η σιωπή καμιά φορά πονάει περισσότερο από τις λέξεις και γίνεται βάρος που κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα ήθελα να πω ότι το να μιλάς θέλει θάρρος, αλλά το να ακούς θέλει ευθύνη. Και ίσως, αν αρχίσουμε να ακούμε πράγματα, κάποιες σιωπές να μην χρειάζονται πια.
3: Σεβασμός,
5: ασφάλεια, κατανόηση,
6: αποδοχή,
7: εμπιστοσύνη,
8: να μην φοβάμαι,
9: να πω όταν κάνω λάθος,
10: να με ακούν,
11: να μην με κρίνουν,
12: να είμαι αυτός,
13: να χωράω,
14: να με βλέπουν,
15: να με υπολογίζουν,
16: χωρίς να μιλήσω,
17: χωρίς να ακουστώ.
18: Τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο, ίσως να είναι τα πιο σημαντικά που έχουμε να πούμε.

0: Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα. Αν μπορούσαμε να πούμε τα πάντα στο σχολείο, ίσως να μην άλλαζαν όλα. Αλλά θα άλλαζε κάτι σημαντικό. Θα νιώθαμε λιγότερο μόνοι. Αυτό που ακούσετε δεν είναι παράπονο. Είναι σκέψεις που ζητούν χώρο. Είναι συναισθήματα που περιμέναν σειρά να μιλήσουν. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι άνθρωποι που μεγαλώνουν, δοκιμάζονται, ψάχνουν να οξυστούν. Γιατί τα πράγματα που δεν λέμε ποτέ στο σχολείο δεν εξαφανίζονται. Μένουν μέσα.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Ταύρου. Είπαμε φέτος να μπούμε κι εμείς στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Ξεκινάμε με πολύ μεράκι, αλλά και με αρκετό τρακ. Ελπίζουμε να ακουστεί και η δικιά μας φωνή. Το πρώτο γυμνάσιο Ταύρου, λοιπόν, σας έχετε καλή ακρόαση και στις

0: γραμματής μαθηματικών. Οι δυο τους είχαν κλειστεί σε έναν σανσέρ. Ο φοιτητής μαθηματικών είχε πολλές απορίες για την αρχαιότητα. Εντυπωσιάστηκα επειδή έτρωγαν πατατάκια ενώ συζητούσαν για την αρχαία Ελλάδα. Όλα όσα υπόθηκαν είχαν πολύ ενδιαφέρον.
1: Αν θέλεις να μάθεις ποιος ήταν ο πρώτος αρχαιολόγος ή το πώς ένας έξαλλος χορός βοήθησε στο να γεννηθεί η δημοκρατία, τότε πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο.
0: Στο βιβλίο υπήρχαν λεπτομέρειες που έλειπαν από το σχολικό βιβλίο.
2: Κάποιες ιστορίες τις έλεγε με παιχνιδιάρικο τρόπο.
3: Μία λεπτομέρεια που θυμάμαι είναι το πώς πήραν το όνομά τους οι Κυκλάδες.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ η περιπέτεια του Οδυσσέα με τις Ειρήνες.
5: Κάναμε και ένα μικρό κόμικ με τους πρωταγωνιστές.
6: Στο δικό μου κόμικ έβαλα τον μαθηματικό να φτιάχνει μια μηχανή που να διαβάζει τον δίσκο της Φεστού και την χάρισε στον αρχαιολόγο.
1: Έτσι μάθαμε και παίξαμε.
7: Διασκεδάσαμε πάρα πολύ με τους μαθητές μου σε μια πολύ αστεία δραστηριότητα από κρυπτογράφησης ιερογλυφικών.
8: Το ερώτημα όμως παραμένει.
9: Χωράει η αρχαιότητα στα σανσέρ!
10: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Θόδωρος Παπακώστας και ήθελα να σας πω ότι η αρχαιότητα δεν χωράει σε ένα σανσέρ, γιατί στο μόνο μέρος που χωράει είναι στα μυαλά, στις καρδιές και στη φαντασία μας που είναι άπειρα όπως και η ανθρώπινη ιστορία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε το ακουστεί.

0: από την παλιά στη Νέα Καλλικράτεια, το περιβάλλον ως γέφυρα μνήμης.
1: Η Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες που προερχόταν από την παλιά Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Τουρκία. Παρόλο που οι δύο περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, παρουσιάζουν σημαντικές περιβαλλοντικές ομοιότητες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του νέου τόπου εγκατάστασης. Και οι δύο Καλλικράτειες είναι παραθαλάσσιες περιοχές, με άμεση σχέση με τη θάλασσα. Η παλιά Καλλικράτεια βρισκόταν κοντά στην Προποντίδα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια αναπτύχθηκε στις εκτές του Βόρειου Αιγαίου. Το κοινό αυτό στοιχείο επέτρεψε στους πρόσφυγες να συνεχίσουν δραστηριότητες που γνώριζαν καλά, όπως η αλληλεία και το εμπόριο, αλλά και να διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους που ήταν στενά συνδεδεμένος με το θαλάσσιο περιβάλλον.
2: Επιπλέον, οι δύο περιοχές παρουσιάζουν παρόμοιο μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Το κλίμα αυτό ευνόησε την καλλιέργεια φυτών όπως η ελιά, το αμπέλι και τα σιτηρά, τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της αγροτικής ζωής των κατοίκων και στις δύο περιοχές. Έτσι, οι πρόσφυγες μπόρεσαν να μεταφέρουν όχι μόνο σπόρους, αλλά και γνώσεις καλλιέργειας, διατηρώντας μια συνέχεια σε παραγωγική τους δραστηριότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό τοπίο. Στη Νέα Καλλικράτεια, όπως και στην παλιά πατρίδα, τα σπίτια χτίστηκαν κοντά στη θάλασσα και προσανατολίστηκαν με τρόπο που να αξιοποιεί τον φυσικό αερισμό και το φως. Αυτό δείχνει ότι οι πρόσφυγες χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους από το περιβάλλον της παλιάς Καλλικράτειας για να δημιουργήσουν έναν βιώσιμο οικισμό στο νέο τόπο.

Η Νέα και η Παλιά Καλλικράτεια συνδέονται όχι μόνο ιστορικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Το φυσικό περιβάλλον λειτουργήσε ως γέφυρα που βοήθησε τους πρόσφυγες να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας.

0: η πολιτιστική και μουσική σύνδεση της νέας με την παλιά Καλλικράτεια.
1: Η νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος οικισμός, αλλά ένας τόπος που κουβαλά έντονα την πνοή της παλιάς Καλλικράτειας της Ανατολικής Θράκης στη σημερινή Τουρκία. Μετά τη Μικροασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, οι κάτοικοι της παλιάς Καλλικράτειας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Χαλκιδική. Μαζί τους όμως έφεραν κάτι πολύτιμο, τον πολιτισμό και τη μουσική τους. Η μουσική της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ όμορφη και είχε ξεχωριστές μελωδίες και ρυθμούς που δεν υπήρχαν αλλού. Παίζονταν με παραδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και το βιολί και έδειχνε πολλά συναισθήματα όπως χαρά, λύπη και νοσταλγία.

0: Πρώτοι πρόσφυγες προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανά τα έθιμα που είχαν μάθει από τους γονείς και τους παππούδες τους. Στους γάμους, στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές, η μουσική είχε πάντα ξεχωριστή θέση. Τραγούδια όπως το «Από ξένο τόπο» και άλλα προσφυγικά τραγούδια μιλούσαν για τον πόνο του ξεριζωμού και την νοσταλγία για την παλιά πατρίδα. Μέσα από αυτά τα τραγούδια, οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η παλιά Καλλικράτεια δεν είχε χαθεί εντελώς. Παράλληλα, οι χοροί ένωναν τους ανθρώπους. Ο Συρτός και ο Καρσιλαμάς χορεύονταν συχνά. Ο Συρτός χορεύονταν σε κύκλο, ενώ ο Καρσιλαμάς αντικριστά σε ζευγάρια άντρας-γυναίκα, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενότητας.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Καλώς ήρθατε στο Radio Πιχαλίδα.
3: Ράδιο Πικραλίδα, το ιντερνετικό ραδιόφωνο των ανήσυχων εφήβων. Κάθε εβδομάδα μέσω της πλατφόρμας του European School Radio.
4: Our Radio!
5: Hey everyone, spending time with friends is one of the best parts of being a teenager. Some teenagers enjoy going out to parks, shopping centers, cafes, cinemas or sports facilities. Others simply meet in a neighborhood square and talk for hours. Personally, I like walking around town with my friends, buying a snack and chatting about school hobbies and funny things that happen.
6: Βρισκόμαστε στο θαλασσοχώρι, εκεί όπου η αιμονή ενός νέου για μια ζωή λεβέντικη, χωρίς τα σημάδια της μοίρας πάνω του, πρόκειται να συγκλονίσει τους πάντες. Ακολουθήστε μας στις δύο στάσεις που θα κάνουμε στο ιδηλιακό αυτό χωριό. Πρώτα στην κλειστή κάμαρα ενός σπιτιού και έπειτα στο πολύβο καφενείο. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί με ποιο σκεπτικό βάζουμε τελικά τα όρια στη ζωή μας.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio και ακούστε τη σειρά podcast Λεβεντιά vs. Μοίρα, μία μάχη με τα ανθρώπινα όρια. Των μαθητών της Β' τάξης του 1ου-1ου Υπογυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Πρέβεζας. Στο πλαίσιο της καινοτόμου δράσης, οπτικοακουστικός και κινηματογραφικός γραμματισμός στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σχολικού έτους 2025-2026.
8: Αν η ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν?
9: Βλέπω τον ουρανό και τη θάλασσα.
10: Λοκαγί.
11: Κόκκινο και κίτρινο.
12: Βασικά χρώματα.
13: Πράσινο.
14: Κόκκινο, γιατί είναι φωτεινό.
15: Αν η φιλία
16: ήταν σχήμα,
15: τι σχήμα θα ήταν?
17: Τετράγωνο, σαν το σπιτάκι, γιατί δίνει καταφύγη.
14: Τράγωνο.
18: Να ήταν κύκλος.
19: Αστέρι.
20: Λουλούδι.
21: Αν η φιλία ήταν ζώο, τι ζώο θα ήταν?
22: Θα ήτανε λεοπάρδαλη, γιατί είναι ψηλή και τη βλέπουν όλοι.
23: Το λιοντάρι.
24: Αν η φιλία ήταν εδώ, τι ζώο θα ήταν?
25: Τίγρης, επειδή τρέχει και δίνει το μήνυμα της αγάπης.
26: Αν η φιλία ήταν άρωμα, τι άρωμα θα ήταν?
27: Το λιοντάφυλλο, γιατί είναι πολύ χρώμα και μυρίζει ωραία.
28: Το βασιλικό.
29: Αν η φιλία ήταν άρωμα, τι άρωμα θα ήταν?
30: Θα ήταν άρωμα φράουλα, γιατί είναι γλυκά και νόστιμη.
31: Κεράσι.
32: Τι άρωμα να είχε?
33: Θα είχε λουλού.
34: Αν η φιλία ήταν μέρος της γης, τι θα ήταν?
35: Θα ήταν φεγγάρι, επειδή λάμπει σαν τη φυρία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Pocket money. Hello everyone. Today I'm talking about pocket money. Many teenagers receive a small amount of money from their parents every week or month. Some spend it immediately, while others save it for something special. I like having pocket money because it teaches responsibility. When I want to buy something, I have to decide if it's really worth it. Sometimes saving money is difficult, especially when I see snacks, clothes, or accessories that I like. Learning how to manage money now can help us become more responsible adults in the future. Thanks for listening!
2: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board, το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
3: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια, διαγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
2: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
3: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
2: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο. Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις, αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
4: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
2: Γιατί το Out of the Board ξεκινάει τώρα!
5: Στην Ελλάδα υπάρχουν ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Ο λύκος, η αρκούδα, το αγριόγιδο, το ελάφι, το ζαρκάδι, το τσακάλι, ο πιμενικός και η βίδρα ζουν στα δάση και τα βουνά της χώρας μας.
6: Η θαλάσσια χελώνα, το δελφίνι και η φώκια ζουν στις θάλασσες, ενώ

0: τα σκουπίδια, τα πλαστικά και τα δίχτυα, ενώ το δελφίνι συχνά παγιδεύεται σε αυτά.
1: Ο βάτραχος της Καρπάθου κινδυνεύει από τα βρώμικα νερά που ζει.
0: Τα ζώα που ζουν στα δάση και τα βουνά κινδυνεύουν από το παράνομο κυνήγι, την παράνομη υλοτομία, τις πυρκαγιές και τα δηλητηριασμένα δολώματα.
2: Όλοι μπορούμε να προστατέψουμε τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
3: Πρέπει να κρατάμε καθαρές τις παραλίες, καθαρά τα δάση και να σεβόμαστε τη φύση.
4: Να σταματήσουμε την θαλάσσια ρήπανση, το παράνομο κυνήγι, την παράνομη υλοτομία.
5: Αν προστατεύουμε τα ζώα, η χώρα μας θα παραμένει καθαρή και όμορφη.
6: Όλοι μαζί μπορούμε

Thank you. Thanks very much. Thank you.

Thank you. I'll get everybody else.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητική

ever come back. I know I've been pushing you.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.